0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: 95,2 άνθρωπος DJ, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο, ο άντρας ο Γιάννης με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Άκουμε εδώ. Θα ήθελα να τηλεφωνήσει τη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγο στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
2: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Η συγκίνηση, Μιχάλη μου, τι εκπομπή είναι αυτή?
1: Ναι, ναι, σε βλέπω, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, okay.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλά.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει, τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια, ρε.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Yeah.
0: Για την Αθήνα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens.

0: Ponte a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4.
1: En ενταπέντικο μαδίο, Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Let's go.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν δεν κερδίσεις θα είσαι εδώ σε κάποια παραλία, θα χαζεύεις, θα κάνουμε. Θα βλέπεις κάποιους να μπαίνουν στη θάλασσα, στην αρχή της θάλασσας, ναι, και να κάθονται με τα χέρια στη μέση και να μας κοιτάνε. Ελεγκτές είναι, ας το διάλο. Να ξέρετε αγόρια ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
2: ναι,
1: και μετά βάλετε κολόνια,
2: ναι,
1: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Η
4: Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκε σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν θες να δεις πως χρόνια μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Μιχάλη. Ντροπή.
1: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
1: Άστο.
2: Άστο,
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Μισό λεπτό.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
2: Έχει δίκιο τώρα.
1: Συγγνώμη.
3: Συγγνώμη. Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου.
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή μου που κάνει μια κουβέντα.
3: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει. Λοιπόν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 Athens. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ήρθε μια είδηση τη τελευταία στιγμή πάλι στο
3: τώρα, FM. Τώρα.
2: Τώρα, φρέσκο, φρέσκο.
3: Και οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση έτσι λένε και έχει έρθει από χτες το βράδυ. Αλλά για να σου, σου πατήσει το κουμπί να προσέξει.
2: Υπάρχουν λέει προκαταλήψει, λέει, για το σεξ από όλο τον κόσμο.
3: Τι εννοεί.
2: Α πούμε, π.χ. θα σου πω για παράδειγμα στην Ταϊλάνδη.
3: Τι, απαγορεύεται κάτι.
2: Ναι, οι καθρέφτε λέει στο κρεβάτι.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί λέει δημιουργεί υπερκινητικότητα και έτσι λέει δεν απολαμβάνουν, λέει.
3: Πού το ξέρει ο καθένα που τα γράφει αυτά. Αιδίε βάλε.
2: Όχι, τα λέει, δεν πρέπει να έχουν γίνει αυτό.
3: Βάλε καθρέφτη στο ταβάνι.
2: Λοιπόν, συνεχίζω, Μιχάλη.
3: Ναι.
2: Επίσης λέει στην Κίνα να μην φοράνε λέει πράσινα καπέλα, γιατί λέει θα του απατήσει ο σύντροφό του.
3: Κατά τη διάρκεια του σεξ να μην φοράει καπέλα.
2: Όχι, γενικά. Μην φοράνε πράσινα καπέλα. Είναι απαγορευτικό.
3: Καλά, εντάξει, δεν το. Ναι.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, στην Κολομβία.
3: Άγγι, μ' αρέσει,
2: γιατί. Ναι, ναι. Όταν λέει αυτό.
3: Ναι, όταν.
2: Ναι, αυτό.
3: Αυτό ναι. Εξυπηρετήσε, ναι.
2: Ναι, ναι. Κάνει λέει τις καλλιέργειες να μεγαλώνουν.
3: Τι είναι καλλιέργειες?
2: Γενικά. Ισοδιές, λέει.
3: Έχεις τα αμπέλια έξω. Βγαίνεις και το κουνάς από το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens Digital.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Είσαι θεός, Μιχάλη.
1: Τι είπες?
3: Είσαι θεός.
4: Είσαι θεός.
1: Είμαι θεός. Ποια είσαι εσύ, καλέ?
2: Εγώ ο Μάξιμος.
3: Ο Μάξιμος,
1: συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, δεν ήταν καμιά μαμά.
5: Είναι μικρό παιδάκι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μάξιμε?
2: 11.
3: Γλυκούλη.
1: Πώ ξύπνησε εσύ, Μάξιμε, και πασχολείο, τέτοια.
2: Εντάξει.
3: Με το ζόρι.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει. Ποιο είναι ο φίλο που θε να τον δει και έχει να τον δει καιρό?
2: Το Γιώργο.
3: Ο Γιώργο.
2: Στον Κωστή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσει όμορφο. Μην μου πει ότι οδηγεί εσύ το αυτοκίνητο.
2: Όχι, όχι.
1: Ποιο το οδηγεί, Μάξιμε?
2: Ένα τεσεβό έχει ο μπαμπά.
1: Ένα τεσεβό. Δώσε μου τον πατέρα γρήγορα.
6: Καλημέρα.
1: Ρε πατέρα, τεσεβό, πού το βρήκε?
6: Τεσεβό.
1: Έτσι.
6: Τελάτρη. Και δύο κιόλα.
1: Από πότε είναι?
6: Το ένα είναι του 67 και το άλλο του 79.
3: Ωραία, μισό
1: ορολογίε. Αισθάνεσαι ασφαλής, έτσι?
6: Πάντα.
3: Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Να τα προσέχεις.
6: Να τα προσέχω.
1: Και το παιδί εννοώ και το αυτοκίνητο.
6: Βέβαια.
1: Οκ. Καλημέρα. Bye bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Έχω δήλωση σοκ και θέλω μουσική σοκ.
3: Μουσική σοκ.
2: Ναι, ναι.
4: Μπατέρι.
2: Εντάξει, φτάνει όμως, το παράκανε. Ο Λάκης Γαβαλάς για την Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε: ήξερα για ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, όχι για έρωτες.
3: Τι είπε, ρε Λάκη.
2: Το δήλωσε.
4: Θα τα
3: καλό, καλό. Τι λέει εδώ, σεισμός λέει με κύκλωμα συνοδών πολυτελείας στο νησί των Ανέμων, στη Μύκονο.
2: Εμπλέκονται μας.
3: Μουντιάλ Κολγκέρ στη Μύκονο.
2: Ξέρεις εσύ, Μιχάλη μου, κάτι αυτό.
3: Υπηρεσίες για VIP πελάτες, εστιατόρια, ιδιωτικά σκάφη, βίλες και πολυτελείς ξενοχεία. Αφήστε το μαγαζί να δουλέψει, ρε.
4: Ναι.
3: Άντε από εκεί πέρα. Αυτό δεν το. Δηλαδή, τώρα ήρθε. Στη Φλωρεντία έγινε αυτό. Τουρίστρια σκαρφάλωσε σε ιστορικό συντριβάνι για να πιάσει τα γενετικά όργανα του Ποσειδώνα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα επιχείρησε να αγγίξει τα γενετικά όργανα του αγάλματος έπειτα από πρόσκληση φίλων. Δεν τις λέγανε φίλες της, πήγαινε πια του, τα πήγαινε πια.
2: Ναι, ναι.
3: Η πράξη της έγινε αντιληπτή από την αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα και την απομάκρυνε από το σημείο.
2: Ναι.
3: Το μνημείο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνώρισιμα σύμβολα της πόλης και απεικονίζει τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται περίπου 5.000 ευρώ, δηλαδή 2.500 το ένα.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει υποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Let's go. Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Θυμάσαι κάποτε πριν λίγες μέρες που είχαμε βγάλει τον Άκη τον Πετρετζίκη στον αέρα?
2: Ναι.
1: Και είχα ρωτήσει, λέω, Αρεσιάκη, υπάρχει κάποιος τρόπος να καθαρίζει κάποιος ένα κρεμμύδι και να μην κλαίει?
2: Ναι, σωστά.
1: Και μου λέει ναι. Λέω, ποιος είναι ο τρόπος?
3: Τα βάζει να καθαρίσει άλλος.
1: Τώρα. Έχει βγει όμως τρόπος. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα εύκολο και απλό κόλπο που θα βάλει τέλος στο τσούξιμο για τα δακρυσμένα μάτια.
2: Οπα.
1: Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια χαρτοπετσέτα. Το κόλπο της χαρτοπετσέτας αποκάλυψε ο Max McCann, ένας σεφ από το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για τα βίντεο και τα λοιπά που ανεβάζει στο TikTok. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το οξύ που εμπεριέχεται μέσα στα κρεμμύδια προσελκύεται από το νερό που βρίσκεται στους δακρυϊκούς μας αδένες.
4: Έλα.
1: Επειδή τα μάτια μας είναι υγρά.
4: Ναι.
1: Τοποθετώντας λοιπόν μια υγρή χαρτοπετσέτα πάνω στην επιφάνεια που κόβεις το κρεμμύδι, όπως είναι το κρεμμύδι και το κόβεις, δίπλα βάζεις μια υγρή χαρτοπετσέτα. Το οξύ του κρεμμυδιού θα κατευθυνθεί εκεί και όχι προς τα μάτια μας.
2: Παιδιά, ακού εδώ. Καλέ, θα τρελαθώ.
1: Το βίντεο γρήγορα έγινε viral μέσα στα μέσα κτλ. Έκανε 600.000 προβολές κτλ. Άκη, το έχω.
2: Το έχουμε, παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Η Αναστασία.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες χτες?
3: 10:30, όπως πάντα.
1: Πώς το έκανες αυτό, Γάλη? Ρε κόρηση μου, μέχρι τις 8:30 έχει ήλιο έξω, έχει μέρα. Πώς το λέω, πες μου τον κόλπο, να σου πω κάτι, να το πετύχω κι εγώ και δεν το πετυχαίνω, γιατί κοιμάμαι 12:30 και ξυπνάω 5 η ώρα και 5:30, δηλαδή δεν μπορώ. Τι κάνεις?
3: Είμαι εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών και 10:30 είναι πολύ.
1: Που θα πει ότι τα παιδιά από τις 9 κοιμούνται.
3: 9 και 4 σίγουρα.
1: Okay, μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα, μια χαρά, σας ακούω υγιέστατη. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Όπα.
3: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Όπα.
3: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Όπα,
3: η Τετάρτη και η Πέμπτη.
2: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
3: Αχ, σε ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, άκουστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών, 228. Ρέντις.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα.
13: Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
20: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
21: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή
23: το Σίμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
22: Πλάς.
23: Κλιματιστικά το Σίμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σίμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
24: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Μικέλ.
25: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Έλα, ρε παιδί μου. Θα ήθελα, λέει, τα πρώτα να του πείτε χρόνια πολλά, να τα ακούσει από εσάς, γιατί ξέρω ότι τις ακούει κάθε πρωί, ειδικά λέει με μαζί. Έχεις χαρτί μολύβι, έχεις κινητό μαζί σου? Λοιπόν, θέλουμε...
26: Ένα φρέντο σπρέσο γλυκό.
1: Είσαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά βάλ του, λέει, τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ούτε καν, λέει, μπορώ να γράφω τη λέξη Παναθηναϊκός. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα, ρε αδερφέ?
25: Κάτι να μετρήσω.
27: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε 8 και μισή το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί από τη μεγάλη δασική φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μήνυση θα καταθέσουν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Στο πλευρό των οικογενειών που επλήγησαν, ο Δήμος Αθηναίων διευκρινίζει προβλήματα. Από σήμερα ξεκινά το καπέλο των 3 ευρώ αναπροϊόν για κάθε διαδικτυακή αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβάδισμα 14 συνεχίζει ο καύσωνας να ταλαιπωρεί την Ευρώπη σε κατάσταση συναγερμού 25 ιταλικές πόλεις. Κύμα καύσωνα ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες με ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με υψηλή υγρασία. Με τη συναυλία του μεγάλου καλλιτέχνη της Soul, John Legend, έκλεισε το ηρώδιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα ξεκινήσει μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει το μνημείο. Καριέρα του ταινία μεγάλου μήκους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Έθριος με βοριάδες ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 36 βαθμούς. Λίγες συννεφιές με παρόμοιες θερμοκρασίες αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που το αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το ΣΥΜΠΑ.
7: Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: 92 Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα, του 2026. Είναι ο Μιχαλής Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη 4 από 4, η θερμοκρασία στους 36 Κελσίου, γενικά αίθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 35. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 27, Κηφισιά 24, Πειραιάς 27, Θεσσαλονίκη 21, Μονακό 25, Λονδίνο 18, Ρώμη 25, Παρίσι 17, Κύπρος 20, Μαδρίτη 25, Κάιρο 24, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 30. Και τα μηνύματά σας στο Viber.
0: 69-31-952-952.
6: Μάλιστα. Τι λέει ο Ιούλιος?
0: Τι λέει?
6: Θα τα πω όλα εγώ για να ξέρεις, για να μην ευνηδιαστείς.
0: Εντάξει.
6: Ωραία. Αυτό το ξύλο με τα μουσικής, από πού?
0: Πού βγήκε αυτό?
6: Έλατε. Θα το κάνουμε.
0: Α, ναι.
6: Ετοιμάσου. Ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το χειρότερο?

0: Η κίνηση τι λέει, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισίου από τα Κτέλια στην Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Και τέλος, κίνηση έχει άνοδο στις Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι έγινε, τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα, κοιμόμουν όλη την ημέρα και νιστάζω ακόμη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Εσύ?
2: Εγώ θα πάει να κάνω μια μικρή εγχειρησούλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις ρε?
2: Τι να κάνω, Μιχάλη μου, είμαι με γάζες παντού. Δες εδώ,
0: τι
2: δες
0: αυτό?
2: Εδώ πίσω. Βέβαια.
0: Τι έκανες?
2: Έκανα εγχείρηση.
0: Άντε ρε, το άλλο και έκανες εγχείρηση.
2: Μια αφαίρεση ηλιάς, έκανα.
0: Α, μια αφαίρεση ηλιάς.
2: Επέμβαση.
0: Εντάξει. Και?
2: Όλα καλά.
0: Μα, εσύ?
3: Για φαγητό είχα πάει.
2: Α, να.
0: Ο μόνος που δούλευε ήμουν εγώ, δηλαδή.
2: Α, για να δούμε τι δουλειά έκανες.
0: Είχα συναντήσεις και τα λοιπά. Εντάξει, πω από η τελευταία συνάντηση ήταν Γλυφάδα. Έκανα 1 ώρα και 18 λεπτά να κατέβω και 1,5 ώρα να ανέβω.
1: Πότε το μεσημέρι?
0: Το βράδυ.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, ξύπνησα 5.30 το πρωί και επέστρεψε σπίτι 8.30 τη νύχτα. Το βράδυ. Εντάξει.
1: Γιατί πήγε στη Γλυφάδα?
0: Εγώ είχα δουλειά business, κουκλίτσα μου. Τι να κάνω τώρα.
1: Έφαγες εκεί?
0: Όχι βέβαια, τίποτα, νηστικός ανέβηκα πάλι.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: Έχει ωραίο φαγητό εκεί κάτω.
0: Ρε εσύ, το πας για δουλειά, πάει να φας.
1: Δεν θα φας λίγο?
0: Όχι, τίποτα.
1: Το φαγητό και το κρασί φέρνει ωραία συνεννόηση.
0: Για δουλειές, πάω καλά, αλλά εντάλλον. Θα καταστραφείς από το ξεκίνημα.
1: Τι λένε εκεί πέρα τα κορίτσια της Γλυφάδας?
0: Δεν ήμουν με κορίτσια.
1: Δεν τα βλέπεις να περνάνε?
0: Όχι, δεν γινότανε.
1: Αυτά τα κορίτσια φοράνε πολύ μίνι και σορτσάκι.
0: Σοβαρά?
1: Δεν τα έχεις δει ποτέ? Ούτε με την άκρη του ματιού σου?
0: Απαγορεύεται να κοιτάμε κορίτσια. Θα μας βάλετε χέρι.

0: Τζάβι, ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ενδιαφέροντα άτομα που τραβάτε την προσοχή είτε το θέλετε είτε όχι. Είστε αποφασιστικοί και μερικές φορές αρκετά πεισματάριδες που δουλεύουν σκληρά. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Και...
1: ο Ανάργυρος,
0: ναι.
1: Η Αναργυρούλα, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία.
0: Πολύ κόσμο.
1: Και ο Μωρής.
0: Ναι. Ωραία. Ναι, δεν υπάρχει. Πιάσα σήμερα, γεννήθηκε το 1900. Φιλ Σόλεμ, 70 ετών σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής από το συγκρότημα των Rembrandts. Στα σήμερα γεννήθηκε και η Νταϊάννα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, στα σήμερα το 1961. Πάμελα Άντερσον σήμερα, 59 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός και πρώην Playmate, γενέθλια σήμερα. Tate McRae, 23 ετών, Καναδί τραγουδίστρια. Σα σήμερα το 1979 η Sony παρουσιάζει για πρώτη φορά στην αγορά το Walkman. Σα σήμερα το 2000 η Kylie Minogue νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Spinning Around. Και σα σήμερα το 1995 φεύγει δυστυχώς ο θρυλικός Αμερικανός DJ του ραδιοφώνου με την χαρακτηριστική φωνή ο Wolfman Jack. Υπάρχει τραγούδι από Real McCoy's, το Hank Wolfman Jack.

0: Άλλες εποχές δεν υπήρχαμε τότε και τα λοιπά και τα λοιπά. Άλλα ραδιόφωνα, Αμερική, rock and roll και τα λοιπά. Οκ. Λοιπόν, μήπως ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου? Η απάντηση είναι φυσικά η Μάλτα. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά, τίποτα. Εκεί που και είναι και λίγο, όπως είναι μια ώρα.
1: Ναι, τόσο.
0: Κάπου εκεί. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά και ξέφρυνη νυχτερινή ζωή. Πώς το βλέπεις, Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο aegean.com, κλείσε θέση και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Καλημέρα.
4: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
5: Είσαι κούκλο.
6: Good morning, Michael. I wanna ride.

0: Hit My Heart. Και ελάτε παρακαλώ, γιατί θέλουμε να τσεκάρουμε ένα-δύο πράγματα. Πρώτον, αν έχετε ξυπνήσει, έτσι. Γιατί κάπου θα πάτε. Άρα λοιπόν, μου τηλεφωνείτε εδώ τώρα στο 210-6146-997. Σας έχω τρεις ερωτήσεις. Αν απαντήσετε σωστά, θα καταλάβουμε ότι έχετε ξυπνήσει και είναι όλα μια χαρά. Θα πάρετε και ένα γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα Ταβέρνα. Στο Νέο Κόσμο, Ηλία Ηλίου 28, με τον Δημήτρη Χωματά ως σεφ. Τι βλέπω, τον Μπούτι, προβατίνας, Black Angus, Ribeye, Strip Loin, χοιρινό κότσι.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη, κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Τέλεια. Έχω γραμμές.
2: Έρχονται οι γραμμές.
0: Okay, παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
3: Φωτεινή.
0: Φωτεινή. Τι ώρα ξυπνήσατε, αν ξυπνήσατε, κυρία μου?
3: 5 παρά τέταρτο.
0: Γιατί?
3: Δουλεύω 6 ώρα.
0: 6 ώρα, τι δουλειά κάνετε, DJ είστε?
3: Όχι. Σε εταιρεία καθαρισμού δουλεύω και πιάνουμε νωρίς δουλειά.
0: Οχ, σε καταλαβαίνω. Τώρα τι να τη ρωτήσω.
2: Μα τι εννοείς,
0: δεν κάνει να χάσει και ξυπνήσει η γυναίκα.
2: Α, ωραία.
0: Πόσες είναι οι πράξεις στην αριθμητική, κυρία μου?
3: 4.
0: Σωστά, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλές αίσθημες, διαίρεση.
2: Μπράβο.
0: Για ελάτε εδώ. Τι έχει γλώσσα αλλά δεν μιλάει?
3: Γλώσσα αλλά δεν μιλάει.
0: Είναι δύσκολο, παρότι είναι εύκολο. Είναι και εύκολο και δύσκολο μαζί.
3: Φωτιά.
0: Όχι. Α, ναι, όχι, μισό το. Ναι. Μην βιάζει. Γλώσσα, όχι, φωτιά δεν έχει.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν μου απαντήσατε σωστά. Δεν πειράζει, λυπάμαι. Bye-bye. Γεια. Άλλη γραμμή. Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση.
4: Έπεσε γραμμούλα.
2: Έπεσε γραμμή, δεν το ξέρει.
0: Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποια είστε?
2: Πού είναι η γραμμή?
0: Δεν πάει, μας τηλεφωνούν και τους παίρνουν ύπνους μετά.
2: Ναι.
0: Και κοιμούνται και τους κλείνει η γραμμή.
2: Δεν το ξέρω την απάντηση, γι' αυτό
0: πάμε. Παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, για μετακινηθείτε λίγο γιατί κάνει διακοπές στο τηλέφωνο.
5: Μετακινηθήκα.
0: Καλημέρα. Τι έχει γλώσσα αλλά δεν μιλάει?
5: Τι έχει γλώσσα αλλά δεν μιλάει?
0: Ναι.
5: Την ίδια ερώτηση έβαλε τώρα.
0: Τι να πρέπει να την αλλάξω για να σε εξυπηρετήσω?
2: Αυτή είναι η
5: ερώτηση. Έλατε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια.
0: Δεν θα το βρουν αυτό, σου είπα. Αυτό θα του παιδέψουμε με αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Τι έχει γλώσσα αλλά δεν μιλάει?
5: Κόκαλα.
0: Όχι καλέ. Δεν θέλει. Το κόκαλο έχει γλώσσα? Όχι.
4: Γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα.
0: Αυτό είναι άλλο.
4: Ναι, αυτό εννοούσε.
0: Παρακαλώ, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Γεια. Ποιος?
6: Η Χαρά είμαι.
0: Χαρά. Μάλιστα. Τι έχει γλώσσα Χαρά αλλά δεν μιλάει?
6: Το παπούτσι.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Ελίνα, εκεί που πάει και τα κορδόνια, αυτή είναι η γλώσσα. Σωστά.
4: Μπράβο.
0: Αχ, πρόσεχε σε αυτό το τελευταίο γιατί είναι μία σαχλαμάρα. Πόσες ρόδες έχει το κάθε πέδιλο για τις παγοδρομίες?
2: Όπα.
6: Δεν έχει.
0: Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Παιδιά, η κυρία έχει ξυπνήσει, σας παρακαλώ. Και θα πάτε όποτε θέλετε στη Στρούγκα Ταβέρνα, θα φάτε και θα κλείσετε και έχει και ραβανιά, έχει και παγωτό καημό.

0: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην Καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.

0: Και Naxo, γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
10: Θες!
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
12: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: I adore you. Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα κάθε μέρα πλέον. Γι' αυτό χρειάστηκε μια περισσότερη από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxury Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα. Με 2% εκτοήνη, νιασίναμιδη, βιταμίνη Ε και φυτικά ξυλίσματα, γλυκόριζας και φασκόμηλου.
1: Τι ωραία!
0: Προστασία από UVA και UVB. Okay, όλα αυτά από την Intermed. Μην εκτεθείτε, βγαίνετε έξω και δεν. Έλα, μωρέ, εντάξει.
1: Όχι,
0: θα καείτε, παρακαλώ. Τι έχουμε, τηλεφωνήματα, βέβαια. Ας πάμε να κάνουμε. Breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον, παρακαλώ. Μου τηλεφωνείτε εδώ. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Αυτό είναι. Και όλα αυτά μέσα από το Viber που να το κάνεις.
1: 6931-952-952.
0: Μάστε. Τι έχουμε εδώ, μάλιστα τη Μαριτίνα.
2: Α, Μαριτίνα.
0: Μικρό πρέπει να είναι.
1: Κοιμάται το παιδί.
0: Δεν μπορεί να κοιμάται, το παράδειγμα.
1: Δεν έχει σχολείο.
0: Θα πηγαίνει summer camp.
1: Όχι, δεν πάει.
2: Δεν πάνε.
1: Το αποφάσισε, φέτος δεν θα πάει, είπε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, Μαριτίνα μου, κοιμόσου, να.
3: Ναι.
0: Καλημέρα. Χρόνια πολλά, σήμερα έχεις τα γενέθλια. Πόσο γίνεσαι, Μαριτίνα μου?
3: Σήμερα 17.
0: Α, ολόκληρη γυναίκα. Χρόνια πολλά από εμάς, αλλά και από τον μπαμπά και τη μαμά, εντάξει.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλή, με γύρνα από την άλλη και κοιμήσου. Τα λέμε. Γεια, γεια. Ωραία.
1: Ξυπνήσαμε το παιδί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα, ξανακοιμηθεί. Δεν είναι εύκολο, το έχετε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άλλο.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σοφοκλή, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. 95,2 Άθενες Τζίο, ο Μιχάλης από το ραδιόφωνο.
4: Κατάλαβα, Μιχαλάκη, σε κατάλαβα.
0: Ο γιος ο Κωνσταντίνος μου λέει: πάρε τον πατέρα μου, τον Σοφοκλή, να του πεις καλή δουλειά από το γιο του.
4: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ενδιαφέρεται για τη δουλειά, θέλει να κάνει και αυτός το ίδιο ή περιμένει να του δώσει λεφτά? Τι γίνεται?
4: Όχι, είναι στρατιωτικός. Είναι
0: στην Κίμηθα,
4: αντιρροπορικά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, Σοφοκλή μου, να το χαίρεσαι και να έχεις την καλή μέρα. Το okay.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Τι ωραία.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Next one, please.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Λέει, σε παρακαλώ, Μιχάλη, να πάρεις τηλέφωνο, λέει, τη σύζυγό μου, την Σοφία, γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Leave the light off, off, whatever. Turn the lights off. Τι έχουμε εδώ? Oh. Για να δω. Που είναι η Αναστασία.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Αναστασία και καλό μήνα. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά,
0: είσαι.
1: Ποιος είναι?
0: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από το σύντροφό σου, τον Δημήτρη. Και μου λέει, πάρε την Αναστασία, Μιχάλη, και να της πεις ο σύντροφός ο Δημήτρης εύχεται καλό μήνα, να έχεις μια υπέροχη ημέρα. Να ξέρεις ότι σε αγαπάει πολύ και τα λοιπά. Και πάρε, λέει, τη σύντροφό μου. Γιατί ο ένας λέει τον άλλο σύντροφο, τι είναι αριστερή, λέει, τι είναι αυτό?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αριστερία. Ναι, αλλά λέει και Σανέλ. Ποια είναι η Σανέλ?
1: Η Σανέλ είναι η κόρη μας.
0: Α, η κόρη. Εντάξει, okay. Λοιπόν, άρα αγαπάει και εσένα και τη Σανέλ, εντάξει. Καλημέρα.
2: Πολύ ωραίο όνομα το Σανέλ.
0: Ναι, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι όνομα σκυλιού.
2: Ναι.
0: Έτσι μου κάνει.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά πολύ αριστερό. Ναι, αλλά σκέφτηκα άλλο Σανέλ.
2: Σανέλ και αριστερό.
0: Και αριστερίλα δεν πάει. Αριστερίλα είναι μασχαλίλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Δεν πάνε αυτά δύο. Εν πάση περιπτώσει. Πού πάω, τι παίρνω, βρεφονιπιακό.
3: Παίρνει τον οδηγό, ναι.
0: Τον οδηγό.
3: Και τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι. Ναι. Γεια. Ποιος είναι καλέ?
4: Ο Μιχάλης.
0: Ναι. Εσύ ποιος, τι είσαι εσύ?
4: Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, γίναμε 10 σήμερα.
3: Μπράβο Ιωσήφ.
0: Ρε Ιωσήφ, χρόνια πολλά Ιωσήφ. Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, λέει καλημέρα, λέει, μαζί με τα μωρά στο σχολικό του Βρεφονηπιακού. Έχω και το γιο μου, λέει, μαζί, τον Ιωσήφ, ο οποίος έγινε έρθει. Είναι και αυτός, λέει, τρέλα με το σταθμό σας. Θέλω να του πείτε χρόνια πολλά, ο Μάνος. Χρόνια πολλά Ιωσήφ μου.
4: Ευχαριστώ, αρέσουν και τα αγγλικά τραγούδια που βάζετε.
0: Οκ, πες μου κάτι σε παρακαλώ, τώρα είσαι μέσα στο αυτοκίνητο?
4: Όχι, μέσα στο σχολικό με τα παιδιά.
0: Στο σχολικό και είναι και τα παιδιά μέσα?
4: Ναι.
0: Για πες να φωνάξουν όλοι μαζί.
5: Είναι μωρά.
2: Είναι μωράκια. Έχουν επιτύχει.
5: Είναι μωράκια.
0: Πατέρα, πρόσεξε. Εντάξει.
5: Θα στείλουμε φωτογραφία. Θα σας στείλουμε φωτογραφία, θα δείτε.
0: Στείλε. Να χαίρεσαι το γιο. Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ, ο Μανώλης είμαι. Ευχαριστούμε πολύ,
0: Μιχάλη. Να ακούνε εμένα τα μωρά, τα καταστρέφουν.
2: Όχι, τα σωστά βήματα είναι. Τα πρώτα τους βήματα.
0: Τα ζώδια, παρακαλώ.
2: Κρυός. Δύσκολα επαγγελματικά θέματα είστε αναγκασμένοι να συζητήσετε σήμερα. Εξ. Ησυχία στο πάνελ, Μιχάλη.
0: Δεν υπάρχει πανέλα, πας στο διάλογο εσύ. Δεν θα με πεις εμένα πάνελ εδώ.
2: Έτσι μου τα μάθανε εδώ. Ανά και εμείς είμαστε πάνελ.
0: Όχι, κάνεις λάθος, δεν είμαστε πάνελ εμείς.
6: Όχι.
0: Πάνελ είναι αλλού.
2: Λοιπόν,
3: μην τον εκνευρίζεις.
0: Πάνελ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: 20 μέρες μας μείνανε. Ηρεμήστε.
0: Γιατί?
3: Πάμε διακοπές, Μιχάλη μου. Έχουμε πέσει διακοπές αυτή τη ζωή.
0: Πότε το κλείνουμε το μαγαζί?
3: 20 ή 22, θα δούμε.
0: Γιατί το 22 δεν καταλαβα.
3: Άρα 20 δεν καταλαβα.
0: Δεν ξέρω. Αν μου πεις το 20 είναι τόσα και τα 22 είναι δύο μέρες παραπάνω και είναι άλλα τόσα λεφτά, ναι, θα κάτσουμε.
3: Ωραία, άρα πότε θα κλείσουμε?
0: Δεν έχουμε λεφτά, έχεις.
3: Ωραία, ναι.
0: 20.
3: Μαζί με τη Σακύρα εκείνη την ημέρα.
0: Α,
3: που κάνουμε την κλήρωση.
0: Δεν πάω να δω τη Σακύρα.
3: Όχι, δεν θα πας εσύ, θα πάνε άλλοι.
0: Φτάνει τώρα τις αηδίες.
2: Λοιπόν,
0: παρακαλώ, ναι.
2: Ταύρος, η αστροφία σας την σημερινή ημέρα θα εντυπωσιάσει το περιβάλλον σας. 10. Δίδυμοι, φροντίστε να είστε ψύχρεμοι γιατί έχετε επιθετική διάθεση απέναντι στους άλλους. 6. Καρκίνος, η σημερινή ημέρα ίσως φέρει δυσκολίες σε επικοινωνιακό επίπεδο στη δουλειά σας. 7. Λέων, ξαφνικές εξελίξεις στο σπίτι σας ή στα οικονομικά σας μπορεί να σας πιέσουν ψυχολογικά. 7. Παρθένος, καλό είναι να δείτε την οικονομική σας κατάσταση μέσα από κάποια πρόπτικη ώστε να την αυξήσετε. 8. Ζυγός, μια θαυμάσια μέρα για να κάνετε επαφές και να προβάλλετε τα ταλέντα σας. 9. Σκορπιός, το βράδυ σας θα είναι ευχάριστο και μπορείτε να χαλαρώσετε. 8. Τοξότης, μια ιδιαίτερα καλή μέρα για να προβάλλετε τις αρετές σας απέναντι σε ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. 9. Εγώκερος, μια ξαφνική συνάντηση θα σας δώσει χαρά και μπορεί να σας παρασύρει σε μια ευχάριστη έξοδο. 10. Πού θα πας πάλι σήμερα?
0: Ξαφνική λέει, δεν την ξέρω. Θα μου σκάσει.
2: Θα μου πεις αύριο.
0: Κάποια θα μου παίξει τα φώτα.
2: Υδροχός, σήμερα μπορεί να έχετε μια ερωτική ευκαιρία ή και τύχη στα τυχερά παιχνίδια. 9. Και τέλος ηχθείες, σήμερα ένα φιλικό σας άτομο ενδέχεται να σας προσφέρει τις συμβουλές του ή τη βοήθειά του. 8.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: 4-Day Clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τραγικός επίλογος με δύο νεκρούς σε σπίτι από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που επλήγησαν οικονομική βοήθεια 3.000 ευρώ. Δύο εμπριστικές επιθέσεις είχαμε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη. 10 λεπτά αργότερα οχήματα πήραν φωτιά σε πιλωτή. 14 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία εναντί της Ελλάς και ισοπαλία για Πασόκ και Καριστιανού καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μάρκ για τον Αντένα. Στο κλαμπ των διαζευμένων πέρασε η Κόρτνι Κόξ. Ηθοποιός της σειράς Τα Φιλαράκια πήρε διαζύγιο μετά από 13 χρόνια εγκάμου βίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
17: Έθριος με βοριάδες έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία 36 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
16: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
19: Hey, this is Miley Cyrus.
20: Hey, I'm Tiesto.
21: Hey, I'm Ed Sheeran.
22: This is Dua Lipa.
23: Yo, it's Billie Eilish.
24: Hey, we are Imagine Dragons.
25: I'm

0: Hi for me. Να σας υπενθυμίσω ότι εντάξει, πως το καλοκαίρι. Πώς είσαι από κλιματιστικό στον τοίχο. Αμέ, η Carrier είναι εδώ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκοσμίως οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Και βεβαίως υπάρχει ποικιλία μοντέλων και κλιματιστικών τείχων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από σένα. Από 9.000 έως 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας. Να δροσίσεις το σπίτι πριν καν μπεις μέσα, οκ. Okay?
1: Σωστά.
0: Τέλεια. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, πώς είναι τα πράγματα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη, και καλό μήνα.
0: Επίσης.
2: Καθυστερήσει από την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο μεταμόρφωσε στον κόμβο Κηφισίας.
0: Πόσο?
2: Είναι περίπου στο 15 λεπτό.
0: Okay.
2: Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερεί στην έξοδο Κοροπίου. Περιφερειακή Μήτου καθυστερήσει από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα καθυστερήσεις από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία.
0: Μάστε. Οκ. Thank you.
2: Εικόνα για την ώρα.
0: Bye. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε δυσκολίες στη Μεσογείο από Αθήνα προς την Παλίνη, στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής λόγω τροχαίου. Ναι. Έχει πάρει φωτιά ένα γιοταχή εκεί. Λοιπόν, κίνηση έχει κάθοδο στη Μεσογείο κατά μήκος του Χολαργού. Ο Κηφισός είναι δύσκολος όπως κάθε μέρα. Επίσης, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο, η άνοδος της Φυλής στο Καματερό. Και αυτά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Τον Μιχάλη δεν τον χάνουμε τίποτα. Είναι top.
4: Breakfast.
3: Καρφωμένο εκεί.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: Καλημέρα Μιχάλη, σ' αγαπώ.
5: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Τι ωραία, παπαούτε. Για λάτε παρακαλώ, διότι πετάει, πετάει. Έτσι λέγεται η παράσταση στο Θερινό Θέατρο Αλέα, σπαρτατιστική κωμωδία, σε μετάφραση Βάσιας Παναγωπούλου και σκηνοθεσία και διασκευή κτλ. Η κωμωδία έρχεται από τον Γάλλο Μαρκ Καμολετή. Έχει μεταφερθεί και στο κινηματογράφο, έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο παρούσι. Πρωταγωνιστούν Θανάση Βουξισκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολά, Ειρήνη Τάσου, Κατερίνα Παξεμανάκη, Δήμητρα Δρυζέκου. Αυτά τα τρία ονόματα γιατί είναι με μικρότερα γράμματα?
1: Ποια? Είναι όλα μαζί.
0: Δεν είναι όλα μαζί, αυτά εδώ είναι με bold.
1: Όλα μαζί είναι.
0: Όχι.
1: Είναι όλα μαζί.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Με έχει πιάσει αριστερή λέση. Όλοι πρέπει να είναι το ίδιο. Και θέλω και τα τηλέφωνα, μάλλον και θέλω και τα ονόματα από τις ταξιθέτριες.
1: Εντάξει, θα τα πούμε τα κορίτσια.
0: Και αυτοί που είναι στο ταμείο.
1: Όλα τα κορίτσια, τις αγαπάμε.
0: Γιατί τα πρώτα τρία ονόματα, 1, 2, 3, είναι σε bold. Τα άλλα είναι αυτό. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ωραία, το θέμα μας ποιο είναι όμως, το πετάει, πετάει.
0: Okay. Λοιπόν, έχω για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 και 4 5 διπλές προσκλήσεις για να δείτε το Πετάει Πετάει στο Θερινό Θέατρο Αλέα, το οποίο βρίσκεται Πειραιώς 107 στον Γκάζι. Okay. Λοιπόν, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931952952.
0: Θα μου γράψετε θέατρο και το ονομάτε επώνυμό σας. Okay. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Πετάει Πετάει στο Θερινό Θέατρο Αλέα, το οποίο βρίσκεται Πειραιώς 107 στον Γκάζι, και η προσκλήση είναι για Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 και 4.

Να υπενθυμίσω, στοίχημα Nation, όταν όλος ο πλανήτης κινείται με ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλλου και το στοίχημα Nation μετατρέπεται και μετατρέπει την κάθε φάση σε απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Προσέξτε, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος της Stichiman και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Okay. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Εν τω μεταξύ, την Κυριακή μας έρχεται στο Varkiza Resort. Όπως μπαίνεις μέσα στη μεγάλη είσοδο, αριστερά προχωράς 50 εκατομέτρα και βρίσκεις το Acro Beach House. Okay. Την Κυριακή λοιπόν, στις 3 το μεσημέρι, Κυριακή 5 Ιουλίου, στα DJ Μιχάλης Αουσόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος, ξεκινάει στις 3 το μεσημέρι. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Η ζωή είναι απλή. Life is simple. Καλημέρα σας. Και για ελάτε παρακαλώ, διότι. Ναι. Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
1: Ναι.
0: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να πάω συνεχίσουμε μαζί του.
2: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, για ελάτε παρακαλώ, έχω τρεις φράσεις στα αγγλικά, θα σας διαβάσω. Αν μου τις μεταφράσετε σωστά, θα σας δώσω και ένα εισιτήριο, μάλλον διπλό εισιτήριο για να πάτε και να έρθετε για δύο άτομα εννοώ. Σε προορισμούς που πηγαίνει η Sea Jets. Γενικότερα να ξέρετε. 5 δρομολόγια για Νάξο καθημερινά, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Όλα αυτά Sea Jets για να κερδίσεις το καλοκαίρι με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Λοιπόν, διπλό εισιτήριο για να πάτε και να έρθετε όπως εσείς θέλετε, εφόσον εξυπηρετεί η Sea Jets και η Sea Jets σίγουρα εξυπηρετεί τα πάντα. Λοιπόν, για να δω, παρακαλώ, ποιος.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα
3: σας,
0: κυρία μου, ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι.
2: Οπα.
3: Θα το δούμε αυτό.
0: Όχι, θα το δούμε, δεν είναι απάντηση αυτή.
3: Όχι, όχι, ξέρουμε, ξέρουμε.
0: How from here morning, morning now.
1: Δεν το κατάλαβα.
2: Δεν ξέρω.
0: Άλλη μία. Άλλη μία, τελευταία. How from here morning, morning.
3: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
2: She knows.
0: Πάμε πιο κάτω. Μπαίνουμε στα πιο δύσκολα.
2: Όπα.
0: We must put classroom in here. Το ξαναδιαβάζω. We must put classroom in here.
3: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
2: Πολύ καλή.
0: Κυρία μου, να πάτε στο.
3: Ναι, ναι.
2: Very nice. Στο επιτελείο.
0: Να πάτε στο επιτελείο του Τσίπρα. Τώρα εδώ ερχόμαστε. Το τελευταίο. There you were, I was. And here I am, you come.
3: Εδώ που ήσουν ήμουν και εδώ που είστε πάμε.
0: Βεβαίως.
2: Very well, very well.
0: Αυτό είναι, μια χαρά
2: excellent,
0: είναι.
2: Excellent.
0: Excellent now. Θα βγεις και θα φωνάξεις. Πρόεδρε, έλα με φόρα. Έχεις και δεις Sea Jets. Ναι, καλά, τώρα εντάξει.

0: Bad habits, bad habits, ωραία. Λοιπόν, έβλεπα εδώ ότι λέει από το κακό στο χειρότερο, αυτό που λέμε. Α, είναι από το κακό στο χειρότερο. Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρός και πήγαινα σχολείο, εν πάση περιπτώσει, ένας καθηγητής στα θρησκευτικά είχε μια κουβέντα που μου έχει μείνει εδώ και πολλά χρόνια. Ότι ο Θεός μας δίνει στεναχώρια μέχρι εκεί που αντέχουμε.
1: Σωστά. Ναι.
0: Δεν σου δίνει κάτι που δεν αντέχεις, ό,τι και να είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου.
1: Oh.
0: Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει και χειρότερο.
2: Ποιο?
0: Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
0: Καλά, γι' αυτό σου λέω. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνει μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
0: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ, αγαπητέ, η γυναίκα σου θέλει διαζύγιο. Είναι κακό αυτό. Αλλά το χειρότερο είναι αν η γυναίκα σου να είναι και δικηγόρο. Πάει. Το έχασες. Το έχασες. Εντάξει. Ξέρω εγώ, η γυναίκα σου σε εγκατέλειψε.
1: Κακό.
0: Υπάρχει και χειρότερο. Να σε εγκαταλείψει για μια άλλη γυναίκα. Εντάξει. Λοιπόν, έχει κι άλλα, δεν θέλω.
2: Γιατί.
1: Τι, πες,
0: πας να διασκεδάσεις ένα μαγαζί, ρε παιδί, δεν είναι καλό αυτό τώρα. Στριπτιτζάδικο. Εντάξει, διασκέδασε εσύ, αλλά όπως και να είναι λίγο awkward. Το χειρότερο είναι το σοου να το κάνει η γυναίκα σου. Ξαφνικά να σκάσει η γυναίκα σου και να τη δεις. Εντάξει. Ένα κι άλλο ένα.
2: Και για πες το, ρε, Μιχάλη.
0: Ψάχνει η γυναίκα σου να βρει το παιχνίδι της.
2: Α, ναι, το βρήκε.
0: Δεν το βρίσκει γιατί το έχεις δανείσει εσύ στην υπερήτρια. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πολύ μπερδεμένο.
2: Ναι, είναι μπερδεμένη ιστορία.
0: Μην έχετε πρόβλημα. Το κακό είναι κακό. Αλλά προσοχή, υπάρχει και χειρότερο. Εντάξει.

0: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House. Βάρκιζα Resort.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά The Bell Spray είναι από την Unipharma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
18: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Shoot.
1: Never Y'all. Να υπενθυμίσω ότι όταν ψάχνεις για ασφάλεια, εντάξει, μπερδεύεσαι κάποια στιγμή. Πρέπει να καταλαβαίνεις τους όρους, να καλύψεις, να δεις και να διαβάσεις τα ψηλά γράμματα κτλ. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Υπάρχουν άλλοι που θα στα πούνε. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή.
2: Ωραία.
1: Τι άλλο.
3: Όλα καλά, εσύ.

0: Να το βρουν στον πάτο, δεν τον έχουν βρει ακόμα. Όταν λοιπόν ο Πασάς αλλά και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι εισβολής βασάνιζαν κάποιον, ναι, διέταξαν να παίζει δυνατά μουσική με έντονα κρουστά ώστε να υπερκαλύπτει τις φωνές και όποιος πέρνα για παίξω να μην ακούει τα ουα.
1: Μα μη χειρότερα καλύτερα.
0: Έτσι είναι.
1: Τι μακάβριο είναι αυτό.
0: Έπεφτε ξύλο μετά μουσική. Ωστόσο, παρόμοιο σκηνικό συναντάμε και αργότερα στα πασίγνωστα καφοδία της παλιάς Αθήνας της νεότερης Ελλάδας. Όπου όταν έπιανε κανένας βαρβάτος καυγάς, οι καταστηματάρχες ζητούσαν από την αρχή στα παιδιά βαράτε δυνατά για να μην ακουστούμε ότι παίζει ξύλο μέσα στο μαγαζί. Ξύλο μετά μουσικής. David Guetta, Alesso. Never going home tonight.

0: Shaw, Never Going Home Tonight. Καλό. Λοιπόν, και μια και είμαστε σε dance κατάσταση, να σας πω το εξής. 22 χρόνια Bolivar, birthday celebration, μαζί με τον James Hype. Το Σάββατο μας έρχεται, 4 Ιουλίου, το Bolivar γιορτάζει 22 χρόνια στην κορυφή της διασκέδασης και υποδέχεται τον μοναδικό James Hype. Το ξέρετε. Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη βραδιά με παγκόσμιες επιτυχίες όπως το Ferrari, και όχι μόνο, θα ακούσετε και mashups που θα σας φύγει το κεφάλι. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com, στο Bolivar Beach Bar, στην ακτή Ηλίου, στον Άλυμο. Λοιπόν, πόσες έχω?
1: Έχεις δύο διπλές προσκλήσεις VIP.
0: Α, για ελάτε παρακαλώ. Υπάρχουν δύο διπλές VIP προσκλήσεις. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber
2: 6931952952.
0: Θα γράψετε Bolivar, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Bolivar, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber
2: 6931952952.
0: Το Σάββατο James Hype. Και βεβαίως οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Το Σάββατο Bolivar Beach Bar, ο James Hype εκεί.

0: Ferrari, James Kai, πολύ ωραία. Τι θέλεις?
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έρωτας με τουρίστρια, φέτος πείτε ναι.
0: Μια ζωή αυτό κάνουμε.
2: Κάθε μόνο ναι, λέει ρε παιδιά.
0: Για λέγε.
1: Θα σας πω τους λόγους που πρέπει να πείτε ναι.
0: Θα σου πω κι εγώ κι άλλους. Για λέγε.
1: Ναι, ναι. Θα φρεσκάρετε τα αγγλικά σας.
0: Όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Και ό,τι άλλο είναι απάνω μας. Άλλο.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζω εγώ. Θα κάνετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις περί πολιτισμών, κουλτούρας, συνειδιών.
0: Πότε. Δεν γίνεται.
1: Θα κάνει σχέση, Μιχάλη. Δεν θα είναι μόνο. Σχέση εδώ λέει.
0: Δεν υπάρχει σχέση. Τώρα σχέση θα έρθει αυτή για μια εβδομάδα. Είναι σχέση αυτό.
1: Μιχάλη, θα κρατήσει μια επαφή.
0: Για τον χρόνο, όταν θα ξανάρθει.
1: Τέλος πάντων.
0: Αν δεν βαριέμαι.
1: Θα κάνει συζήτηση για την κουλτούρα, θα τη πει για τον Παρθενώνα, για τον Ζούνιο, για διάφορα. Πες κάτι.
0: Τι είμαι καλέ, πώς το λένε.
1: Ταξιδιωτικό πράκτορα είσαι.
2: Είμαι γονή.
0: Δεν πάτε καλά.
1: Μιχάλη, πρέπει να το κάνει.
0: Αυτή θα είναι ρεμεθισμένη.
1: Δεν θα σε ακούσει, την ενδιαφέρει.
0: Σιγά μην, δεν την ενδιαφέρει αυτή. Αυτή την ενδιαφέρει να δει κάτι και να πει
1: wow. Ναι, θα το πει.
0: Εντελώς.
2: Αυτό δεν το πει αμέσως.
1: Λοιπόν, θα ακούσεις λέει γλυκύτατες παραλλαγές του όνοματός σου. Μικάλης, Μάικλ, Μισελ.
0: Ξέρεις.
1: Ναι, τι άλλο ξέρεις. Λοιπόν,
0: Τσουσόπουλος. Δεν πάτε που είναι καλά.
1: Τσουσόπουλος. Φανταστικό, φανταστικό.
0: Έχεις κάτι άλλο?
1: Ναι, ναι, περίμενε, δεν έχω τελειώσει. Επίσης λέει θα τις μάθεις εσύ ελληνικές λέξεις.
0: Μία λέξη.
2: Μία μόνο.
1: Ποιο, ποιο?
2: Μαλάκα.
0: Μαλάκα.
1: Είναι και αυτό, αλλά είναι και το σαγκαπό.
0: Όχι καλέ.
2: Όχι ποτέ το σαγκαπό.
1: Δεν θα πει σαγκαπό.
0: Και υπάρχει και το άλλο με το τραγούδι, το παπάρι.
1: Θα σε εξηγήσει τι σημαίνει.
0: Όχι, θα τη δείξω.
1: Έλα, βρε Μιχάλη.
2: Ο Χριστός και η Παναγία σε αυτή την εκπομπή όμως.
1: Λοιπόν.
2: Ο Χριστός και η Παναγία. Μα είναι δυνατόν.
1: Και τέλος, Μιχάλη. Ναι, και τέλος, βάζω το τέλος για να μην το συνεχίσω άλλο. Θα είσαι ο Έλληνας Greek lover που εκείνη θα ερωτευτεί. Κατάλαβε. Θα είσαι στεμένος.
0: Αλλά ιδίες.
3: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα στη Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. Και στο Μεξικό, παιδιά, ένα βίντεο από κηδεία, εκατομμύρια προβολές και έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφει μια γυναίκα να αποχαιρετάει τον νεκρό σύζυγό της με έναν τρόπο που, ας το πούμε, ιδιαίτερο. Εγώ δεν το έλεγα ιδιαίτερο, το έλεγα καραγκιόζηλικα. Εν πάση περιπτώσει, η χείρα εμφανίζεται να χορεύει twerk.
1: Twerk.
0: Τι είναι το twerk, αυτό με τα ανοιχτά τα πόδια που χαμηλώνει τα γόνατα και κουνά στον κόλλο.
1: Ναι.
0: Να χορεύει twerk πάνω από και γύρω από το φέρετο του άντα της, υπό τους οίκους δυνατής μουσικής κτλ. Σε μια σκηνή που για κάποιους θεωρήθηκε συγκινητική, για άλλους προσβολή.
1: Ναι.
0: Πάει αυτό στην κηδεία τώρα. Twerk πάνω από το φέρετρο. Συγγενείς και φίλοι βρισκόντουσαν γύρω από το ανοιχτό φέρετρο, ενώ η μουσική έπαιζε δυνατά και αρκετοί από τους παρευρισκόμενους χειροκροτούσαν.
1: Ναι.
0: Η εικόνα προκάλεσε όμως και κύματα σχολείων.
1: Ναι.
0: Άλλοι μίλησαν για έλλειψη σεβασμού, υποστηρίζοντας ότι μια κηδεία πρέπει να διατηρεί ένα πιο αυστηρό, σοβαρό χαρακτήρα. Άλλοι αντίθετα θεώρησαν πως πρόκειται για μια πράξη αγάπης ή ένα προσωπικό φόρο τιμής. Ναι, υπάρχει και άλλη μια version που λέει:
1: ναι.
0: Καραγκιόζη, δεν μ' άφηνες να χορέψεις το twerk τόσα χρόνια, τώρα ψόφισες, εγώ αυτό θα κάνω.

0: Με τις υγείες σου.
1: Πες έναν αριθμό.
0: 21.
1: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
0: Τα Leroy Merlin.
1: Μα δεν αρχίζουν από φι.
0: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
1: Φύγαμε!
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SynOrap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
8: Διψά για μπάλα με ένα συνένα.
9: Διψά για
8: και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
10: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
14: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can.
15: Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
20: DJ Traveler, live on tour.
21: Shakira, we are ready.
22: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
23: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
22: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
23: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
22: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
19: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην Ευελπίδρο οδηγούνται σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόρφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων οικονομική βοήθεια 3.000 ευρώ. Θα στεγαστούν προσωρινά στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Γκαζάκια έσκασαν στις 4 τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικές ερωτήσεις και απαντήσεις εξέδωσε η ΑΔΕ για το ποιος δικαιούται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Τραγωδία με δύο νεκρούς σε οικία από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Με τη συναυλία του μεγάλου καλλιτέχνη της Soul, John Legend, έκλεισε το ηρώδιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα ξεκινήσει μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει το μνημείο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα, ο καιρός.
24: Έθριος με έως 36 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
19: Είναι 9.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
26: Turn it up, y'all. Let's go.
27: Hi, this is Sam Smith.
28: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
29: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
30: Hey, I'm Tiesto.
31: It's your boy, David Guetta.
32: It's Ava Max on 95.2.

0: New Religion. Και βεβαίως, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς να το κάνεις άνετα, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και από ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone.gr / business. Είναι 9 και 5. Να ρωτήσουμε την Αττική Οδό.
1: Να με.
0: Εσείς έτοιμοι?
1: Πανέτοιμοι.
0: Για να πάμε.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
3: Καθυστερήσει αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση στον κόμβο Κηφισίας.
0: Πόση ώρα εκεί, γιατί θέλω να κατέβω?
3: Στο 20 λεπτό περίπου.
0: Α, εντάξει, δεν είναι 35-40 λεπτά.
3: Όχι.
0: Okay, okay.
3: Λοιπόν, στην ίδια κατεύθυνση η έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μητού έχουμε καθυστερήσει από την Αγία Παρασκευή στον κόμβο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει από τον κόμβο Ανθούσα ως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία.
0: Μάστε. Okay, thank you. Bye. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Ηρακλείου στο ύψος του Νέου Ηρακλείου και μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επίσης, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από τη Μαρίνα Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας, η άνοδος Σαρδιτού και τη Συγκρού, αλλά και τα δύο ρεύματα.
0: Όπαρε.
1: Τι είπε?
0: Από τη Μαρίνα Φλίσβου στην πλατεία Υποδαμίας. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι σεισμός 12 Ρίχτερ.
1: Θα ρωτήσω τον αρχισυντάκτη.
0: Ποιο είναι? Δεν συνδέονται αυτά τα δύο, η Μαρίνα Φλίσβου με την πλατεία Υποδαμίας. Η πλατεία Υποδαμίας οδηγεί στο λιμάνι.
1: Θα το διασταυρώσω.
4: Τόσο πολύ.
0: Μην την ακούτε, θα σας στείλει στο διάβολο αυτή εδώ.
1: Λες. Μπορεί. Λοιπόν, συνεχίζω και θα το λύσω το θέμα, λίγο συντόμως. Αλλά και τα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη Ιερά Οδό και Νέα Φιλαδέλφια. Και τέλος, κίνηση έχει το ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω εργασιών. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μην την ακούτε, σας λέω. θα σας στείλει από άλλο. Παρακαλώ. Ναι, Μάνος Χατζηδάκης.
5: Γεια σας. Καλό μήνα.
0: Επίσης, φαντάζομαι συμφωνείς.
5: Πριν από λίγο πέρασα, εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα.
0: Άντε πάλι τέτοια.
5: Και από το Φλίσβο, λέω.
0: Α, Φλίσβο. Δεν συνδέεται με την πλατεία Υποδαμίας αυτό?
5: Όχι, όχι.
0: Είναι άλλη πόλη.
5: Εκτός αν έχει γίνει κάτι που δεν ξέρω.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στην πλατεία Υποδαμίας μαζεύονται συνήθως αυτοί που χτυπιούνται με τις αλυσίδες. Γκάπαρ, γκούπαρ, γκάπαρ. Να ακούστε, μιλάτε με αυθεντικό Πειραιώτη, εντάξει. Πάμε πιο κάτω.
5: Έχει μια απόσταση από ό,τι βλέπω τώρα που το βάλα στο Google Maps.
0: Είσαι καλά.
5: Λοιπόν, εμείς υποχωρήσαμε χθες οριακά, μείον 0,31%, 2.459 μονάδες στα 293 εκατομμύρια ο τζίρος, ο γενικός δείκτης 16% πάνω από την αρχή του έτους και τρίτο συνεχόμενος θετικός μήνας, περίπου 3,6% τα κέρδη για τον Ιούνιο. Συν 0,26, 0,78, συν 1,52 Wall Street θετική, συν 1,50 η Γερμανία, σήμερα το πρωί, πρώτη μέρα του Ιουλίου, συν 0,80 το Τόκιο, μείον 0,63 το Hong Kong, 1,14 ευρώ δολάριο, 73,2 πετρέλαιο και ο χρυσός χαμηλότερα στα 3.975 δολάρια ευγιά.

0: Μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ. Παρακαλώ. Και ναι, βεβαίως, το μεγάλο. Άλλο ένα DJ Traveler live on tour. Εσύ και η Σακύρα στην Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Σακύρα από τον Athens DJ. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Σου φέρνω πληροφορίες. Λοιπόν, το πακέτο. Το δωρεάν πακέτο, έτσι. Εισιτήρια για τη συναυλία για δύο άτομα. Θα ταξιδέψετε με business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Στείλτε μήνυμα αν σας ενδιαφέρει τώρα στο Viber
1: 6931952952.
0: Γράφοντας Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί. Στο νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη, okay. Παγκόσμιο φαινόμενο Σακύρα, 19 Σεπτεμβρίου είναι η συναυλία στη Μαδρίτη. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr θα φύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, θα επιστρέψετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber.

0: Μάλιστα. Ντάι, ντάι. Τι ωραία. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρμποντίνη εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα Γιώργος Καδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σαββατόπουλο.
2: Από την Αντζελίνα Τζολί, η οποία τι έκανε η Αντζελίνα Τζολί.
0: Δεν πρόκειται να βρει κόμμα αυτή ποτέ.
2: Έχεις δίκιο, Μιχάλη μου. Δηλαδή, πού το ξέρεις ότι θα μιλήσει αυτό το θέμα.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν έχω βρει βγει ραντεβού εδώ και χρόνια. Η ζωή μου έχει σπάσει λίγο.
0: Ναι. Άφησε τον άλλον να πούμε και ο άλλος έρχεται μόνο σου στην ίδρα κτλ.
2: Ναι. Έχουν και ένα θέμα με το. Μιραβάλ.
0: Με το Μιραβάλ. Δεν τσακώνεται. Μα πάνε να του πάρει το κρασί του άντρα.
2: Εντάξει,
0: δεν γίνεται. Πάρ του άλλα. Όχι το Μιραβάλ.
2: Ωραία. Η Ιζαμπέλ Γκουλάρντ είναι εδώ. Η κυρία πόζαρε με φύλλα νούφαρου, λέει, στο στήθος της. Δείτε τη φωτογραφία. Εδώ είναι η Ιζαμπέλ.
3: Ωραία.
2: Ο Λάκης Γαβαλάς δηλώνει για τον ηθικό της Αθηνάς Οικονομάκου. Ήταν σαν υπολείμματα, λέει, δαντέλας που τα κόλλησε όλα μαζί. Ο Ρόμπι Βίλιαμς τραγούδησε το Angel στο δρόμο και ξεσήκωσε τη Σεβίλη.
0: Εντάξει.
2: Και η Ντουα Λίπα άνοιξε τη δική της βιβλιοθήκη και έχει μόνο απαγορευμένα βιβλία.
0: Okay.
2: Ωραία.
0: Τι άλλο εδώ.
2: Τα
0: εφημερίδες τώρα σήμερα είναι όλες με την. Πώς τη λένε.
3: Με ποια?
0: Με την πολυκατοικία.
2: Με την πολυκατοικία.
0: Με το τετραόροφο
2: κτίριο. Ναι.
0: Τι είναι αυτό το μοντέλο.
2: Το μοντέλο, Μιχάλη μου, στα έδρανα η κυρία αυτή. Σπουδάζει ακόμα μηχανολόγος. Ναι, η Αναστασία.
0: Μάλιστα. Να τη πει ότι καμιά φορά πέφτουν τα σπίτια. Να τη το πει, να το ξέρει. Εδώ. Η μία γράμματι. Δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν καταλαβαίνω
0: ούτε εγώ.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Ωραία. Εδώ τι γίνεται. Εκεί τι συμβαίνει.
0: Δεν έχει τίποτα
2: σημαίνει. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι.
0: Ποια είναι αυτή η Kate
2: Hudson? Είναι η Kate Hudson, ρε παιδιά.
0: Kate Hudson, ποια είναι?
3: Κουλκουντινή
2: ηθοποιός, ναι, είναι συσκιάθο, με μπικίνι.
0: Με το σοδούλι μπικίνι συσκιάθο. Δηλαδή, τι θέλετε, να το βγάλει τελείως? Θα τη βρίζατε μετά.
3: Κάθε χρόνο πάει.
2: Κάθε χρόνο πάει συσκιάθο. Ευχαριστούμε. Thank you, Kate Hudson. Α, του Κέιτ
4: Ράσελ και τη Μεγ Ράιαν.
2: Τη Μεγ Ράιαν, η κόρη.
3: Και αυτή ήρθανε. Και αυτή ήρθανε.
2: Α, και ήταν και γονείς εδώ.
0: Ο Κέιτ Ράσελ.
3: Yes, of course.
0: Πού, εδώ στα βόρεια πράσινα, στα καπί, πού πήγανε?
2: Έχουν σπίτι στη
3: Σκιάθο. Island.
2: Welcome to Greece.
3: Yeah.
0: Εντάξει. Κάτι ιστοποιός με τόσα εκατομμύρια. Πάμε και κάτι στη Μύκονο.
2: Εντάξει.
0: Έλα.

0: Upside Down, David Guetta. Και η ώρα για την μάχη των φίλων, 9 και 20 ακριβώς. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Ιωάννα. Ιωάννα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, καλό μήνα.
0: Επίσης, πού βρίσκεσαι?
1: Βρίσκομαι εντός των τυχών, αυτή είναι ακόμα.
0: Ναι, θα φύγεις, ετοιμάζεσαι να φύγεις, τι θα κάνεις?
1: Γύρισα χθες, θα ξαναφύγω κάποια στιγμή.
0: Από πού γύρισες?
1: Από Τίνο.
0: Πήγες να σου αφαιθούν οι αμαρτίες σου,
1: να πάρω τον αέρα μου βασικά, γιατί μόνο αέρα είχε.
0: Μόνο αέρα, σωστό, σωστό. Για να δω που είναι ο Χρήστος. Χρήστο.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης, Χρήστο, πού είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι φαρμακείο, βάζω κάτι ασπιρίνες, αράστα, γιατί δεν τα χρησιμοποιώ για να ανοίξω.
0: Σωστά. Okay. Τα νόμιμα τα έχεις μπροστά όλα, εντάξει?
2: Όλα.
0: Χριστό. Από εδώ η Ιωάννα, ο Χρήστος.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ιωάννα.
1: Χάρηκα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε, καλή επιτυχία. Ιωάννα, πώς λέγεται το γεωμετρικό όργανο με τρεις πλευρές και τρεις γωνίες?
1: Τρίγωνο.
0: Σωστά. Χρήστο. Τι χρώμα θα βγει αν ανακατέψουμε μπλε με κίτρινο?
2: Μπλε με κίτρινο. Πορτοκαλί.
0: Όχι, αγόρι μου, πράσινο.
3: Καλέ, μη χειρότερα.
0: Δεν υπάρχει. Το πορτοκαλί έχει μέσα κόκκινο, δεν υπάρχει. Δεν είναι για να έρχομαι εκεί να μου φτιάχνει συνταγή. Θα μου βάλει αλαντάλλον ο Χριστός.
4: Γελάει.
0: Συνεχίζουμε. Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της? Του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα.
1: Μιλάμε.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
4: Ναι.
0: Χρήστο, τι είναι η Μαρίζα, σπάτουλα μαγειρικής, πόλη του Βελγίου, τραγουδίστρια?
2: Σπάτουλα μαγειρικής.
0: Σωστός.
4: Μπράβο.
0: Η Ιωάννα, ποιο πουλί δεν πετάει, αλλά μόνο κολυμπάει? Δεν είναι δύσκολα. Εύκολα, αλλά είναι δύσκολο να πάει το μυαλό σου. Κάνει και ζέστη. Πώς? Κάτι είπες.
1: Πώς, ξαναδιατύπωσα την ερώτηση. Ποιο πουλί δεν πετάει, αλλά κολυμπάει.
0: Αλλά μόνο κολυμπάει. Και είναι πουλί. Δεν πειράζει, δεν το ξέρεις. Ο πιγκουίνος.
1: Όχι!
0: Γιατί όχι, αυτό είναι. Χριστό. Ποια ήταν η θεά της διχόνιας, της ζήλιας και του καυγά?
2: Η θεά της διχόνιας.
0: Η θεά της διχόνιας, της ζήλιας και του καυγά. Την ξέρεις τη λέξη?
2: Έριδα.
0: Η Έριδα.
4: Μπράβο του. Κατά τύχη το βρήκε.
0: Κλείσε το κομπιούτερ όμως,
4: Ναι, το έπανε δίπλα.
0: Στο έπανε σε Χριστό.
2: Μίλησε η Αμοξύλη.
4: Η Αμοξύλη, έπαινε τη βία στο παιδί.
0: Πεντακοσάρι ή χιλιάρι?
2: Πεντακοσάρι κάμπτυκα.
0: Οκ. Ιωάννα, σε ποια χώρα γεννήθηκε ο Τσέγκεβάρα? Κούβα, Αργεντινή, Κολομβία.
1: Τσέγκεβάρα, νομίζω τον.
0: Που γεννήθηκε, ρωτάω, Δεν πειράζει, δεν το ξέρουμε. Αργεντινή. Αργεντινή. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργός η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
2: Ινδία.
0: Σωστός.
3: Πολύ καλός, γρήγορος,
2: και χωρίς κομπιούτερ.
0: Μην πάτε στο φαρμακείο του, έχετε πρόβλημα. Ιωάννα, σε ποιο άθλημα καρφώνεις και κάνεις μανσέτες?
1: Βόλεϊ.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή.
0: Χρήστο. Ποια ιστορική ναυμαχία έγινε το 480 π.Χ.? Η ναυμαχία. Μία λέξη υπάρχει.
2: Σαλαμίνα.
0: Σωστό.
3: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Κέρδισε το βόλεϊ.
0: Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ?
1: Ευχαριστώ.

Spinning Around. Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας. Και να σας πω ότι έρχεται η Κυριακή. Και αν βρεθείτε στο Βάρκιζα Resort, σας περιμένει το Acro Beach House. Κυριακή λοιπόν 5 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινάει ο Κώστας Ζήκος, στις 5 εγώ. Στα DJ Μιχάλης Αουσόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος στο Acro Beach House. Και μιλάμε για το Βάρκιζα Resort. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Alright. Είχα καιρό να το ακούσω και να το παίξω. Armand van Helden, You Don't Know Me Darling. You Know Nothing About Me.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός.
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
7: και άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
17: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: My name's Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ. And like, to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool. And like, I want to take him back to the US with me, to LA. And like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
10: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Μάστα, where is my husband, πού είναι ο σύζυγός μου? Εδώ είναι, θα ακούσει τα ζώδια. Παρακαλώ.
1: Κριός, δύσκολα επαγγελματικά θέματα είστε αναγκασμένοι να συζητήσετε σήμερα. 6. Ταύρος, η ευστροφία σας τη σημερινή μέρα θα εντυπωσιάσει το περιβάλλον σας. 10. Δίδυμοι, φροντίστε να είστε ψύχρεμοι γιατί έχετε επιθετική διάθεση απέναντι στους άλλους. 6. Καρκίνος, η σημερινή μέρα ίσως φέρει δυσκολίες σε επικοινωνιακό επίπεδο στη δουλειά σας. 7. Λέων, ξαφνικές εξελίξεις στο σπίτι σας ή στα οικονομικά σας μπορεί να σας πιέσουν ψυχολογικά. 7. Παρθένος, καλό είναι να δείτε την οικονομική σας κατάσταση μέσα από κάποια προοπτική ώστε να την αυξήσετε. 8. Ζυγός, μια θαυμάσια μέρα για να κάνετε επαφές και να προβάλλετε τα ταλέντα σας. 9. Σκορπιός, το βράδυ σας θα είναι ευχάριστο και μπορείτε να χαλαρώσετε. 8. Τοξότης, μια ιδιαίτερα καλή μέρα για να προβάλλετε τις αρετές σας απέναντι σε ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. 9. Εγώκερος, μια ξαφνική συνάντηση θα σας δώσει χαρά και μπορεί να σας παρασύρει σε μια ευχάριστη έξοδο. 10. Υδροχός, σήμερα μπορεί να έχετε μια ερωτική ευκαιρία ή και τύχη στα τυχερά παιχνίδια. 9. Και τέλος, Ιχθυές, σήμερα ένα φιλικό σας άτομο ενδέχεται να σας προσφέρει τις συμβουλές του ή τη βοήθειά του. 8.
0: Ωραία, τι λέει το πρόγραμμα?
1: Τίποτα, Μιχάλη μου, τελειώσαμε και αύριο στις 7 θα είσαι εδώ. Αυτά.
0: Εντάξει, να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Σοφοκλή, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης από το ραδιόφωνο.
2: Κατάλαβα, Μιχαλάκη, σε κατάλαβα.
0: Ο γιος ο Κωνσταντίνος μου λέει: πάρε τον πατέρα μου, τον Σοφοκλή, να του πεις καλή δουλειά από το γιο του.
2: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ενδιαφέρεται για τη δουλειά, θέλει να κάνει και αυτό το ίδιο ή περιμένει να του δώσει λεφτά? Τι γίνεται?
2: Όχι, είναι στρατιωτικό. Είναι στην
0: Κίμηθα,
2: αντιρροπορικά.
0: Ω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, Σοφοκλή μου, να το χαίρεσαι και να έχεις την καλημέρα. Το οκ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Λέει, σε παρακαλώ, Μιχάλη, να πάρεις τηλέφωνο τη σύζυγό μου, την Σοφία. Γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας. Ναι. Γεια. Ποιος είναι, καλέ?
0: Ο Μιχάλης.
1: Ναι. Εσύ ποιος, τι είσαι εσύ?
0: Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, γίνομαι 10 σήμερα.
2: Μπράβο, Ιωσήφ.
1: Ρε Ιωσήφ, χρόνια πολλά, Ιωσήφ. Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, λέει, καλημέρα, λέει, μαζί με τα μωρά στο σχολικό του Βρεφονηπιακού. Έχω και το γιο μου, λέει, μαζί, τον Ιωσήφ, ο οποίος έχει γενέθλια. Είναι και αυτός, λέει, τρέλα με το σταθμό σας. Θέλω να του πείτε χρόνια πολλά, ο Μάνος. Χρόνια πολλά, Ιωσήφ μου.

0: Ευχαριστώ,
1: αρέσουν
0: και τα γλυκά τραγούδια που βάζετε.
1: Οκ, πες μου κάτι σε παρακαλώ, τώρα είσαι μέσα στο αυτοκίνητο?
0: Όχι, μέσα στο σχολικό με τα παιδιά.
1: Στο σχολικό και είναι και τα παιδιά μέσα?
0: Ναι.
1: Για πες να φωνάξουν όλοι μαζί.
2: Είναι μωρά.
3: Είναι μωράκια. Έχουν επιτύχει.
2: Είναι μωράκια.
1: Πατέρα, πρόσεξε. Εντάξει.
2: Θα στείλουμε φωτογραφία. Θα σας στείλουμε φωτογραφία να δείτε.
1: Στείλε. Να χαίρεσαι το γιο. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, ο Μανώλης είμαι. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
1: Πάει. Να ακούνε εμένα τα μωρά, τα καταστρέφουνε.
3: Όχι, τα σωστά βήματα είναι.
1: Θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρός και πήγαινα σχολείο, εν πάση περιπτώσει, ένας καθηγητής στα θρησκευτικά είχε πει μια κουβέντα που μου έχει μείνει εδώ και πολλά χρόνια. Ότι ο Θεός μας δίνει στεναχώρια μέχρι εκεί που αντέχουμε.
3: Σωστά, ναι.
1: Δεν σου δίνει κάτι που δεν αντέχεις, ναι, ό,τι και να είναι αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι, κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα σε κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
4: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό. Ναι, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
4: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Καλά, για αυτό το ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και να το ξέρεις, να τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
4: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
3: Όχι.
1: Ήξερα εγώ, η γυναίκα σου σε εγκατέλειψε.
3: Κακό.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να σε εγκαταλείψει για μια άλλη γυναίκα. Εντάξει. Λοιπόν, έχει κι άλλα, δεν θέλω.
4: Α, γιατί?
1: Γιατί.
3: Τι,
1: πες. Πας να διασκεδάσεις ένα μαγαζί, ρε παιδί. Δεν είναι καλό αυτό τώρα. Στριπτιτζάδικο. Εντάξει, διασκέδασε εσύ, αλλά όπως και να είναι λίγο awkward. Το χειρότερο είναι το σοου να το κάνει η γυναίκα σου. Ξαφνικά να σκάσει η γυναίκα σου και να τη δεις. Εντάξει. Να κι άλλο ένα.
4: Για πες το, πες το, εσύ, Μιχάλη.
1: Ψάχνει η γυναίκα σου να βρει το παιχνίδι της.
4: Α, ναι, το βρήκε.
1: Δεν το βρίσκει γιατί το έχεις δανείσει εσύ στην υπερήτρια. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πολύ μπερδεμένο.
4: Ναι, είναι μπερδεμένη ιστορία.
1: Μην έχετε πρόβλημα. Το κακό είναι κακό. Αλλά προσοχή, υπάρχει και χειρότερο. Έτσι. Εντάξει. Πώς προέκυψε η φράση ξύλο μετά μουσικής?
4: Είδες πώς προέκυψε.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγα ξύλο. Η γνωστή φράση αποτελεί, λέει, κατά πάσα πιθανότητα έμπνευση του Αλή Πασά των Ιωαννίνων.
4: Α, γεια σου, Αλή Πασά.
1: Δεν υπάρχει. Ψάχνω να το βρουν στον πάτο, δεν τον έχουν βρει ακόμα. Όταν λοιπόν ο Πασάς αλλά και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι εισβολής βασάνιζαν κάποιον, διέταξαν να παίζει δυνατά μουσική με έντονα κρουστά ώστε να υπερκαλύπτει τις φωνές και όποιος πέρνα για παίξω να μην ακούει τα
4: ουα. Παπαπαπα, μη χειρότερα καλύτερα.
1: Έτσι είναι.
4: Τι μακάβριο είναι αυτό.
1: Έπεφτε ξύλο μετά μουσικής. Ωστόσο, παρόμοιο σκηνικό συναντάμε και αργότερα στα πασίγνωστα καφοδία της παλιάς Αθήνας της νεότερης Ελλάδας. Όπου όταν έπιανε κανένας, γινόταν κανένας βαρβάτος καυγάς, ξέρετε, οι καταστηματάρχες ζητούσαν από την ορχήστρα, παιδιά, βαράτε δυνατά για να μην ακουστούμε ότι παίζει ξύλο μέσα στο μαγαζί. Ξύλο μετά μουσικής.
3: Έρωτας με τουρίστρια, φέτος πείτε ναι.
1: Μια ζωή αυτό κάνουμε.
4: Κάθε χρόνο ναι, λέει.
1: Για λέγε.
3: Θα σας πω τους λόγους που πρέπει να πείτε ναι.
1: Θα σου πω κι εγώ κι άλλους. Για λέγε.
3: Ναι. Θα κάνετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις περί πολιτισμών, κουλτούρας, συνειδιών.
1: Πότε? Δεν γίνεται.
3: Πότε. Θα κάνει σχέση, Μιχάλη. Δεν θα είναι μόνο.
1: Σχέση
3: εδώ λέει.
1: Δεν υπάρχει σχέση. Τώρα σχέση θα έρθει αυτή για μια εβδομάδα. Είναι σχέση αυτό?
3: Όχι, Μιχάλη. Θα κρατήσεις μια επαφή.
1: Για τον χρόνο, όταν θα ξανάρθει.
3: Τέλος πάντων.
1: Αν δεν βαριέμαι.
3: Θα κάνει συζήτηση για την κουλτούρα. Θα τη πει για τον Παρθενώνα, για τον Ζούνιο, για διάφορα. Πες κάτι.
1: Τι είμαι καλέ, πώς το λένε.
3: Ταξιδιωτικός πράκτορας είσαι.
4: Είμαι γονείς.
1: Δεν πάτε καλά.
3: Μεγάλη, πρέπει να το κάνεις.
1: Αυτή θα είναι ρεμεθυσμένη.
3: Δεν θα σε ακούσει, την ενδιαφέρει. Σιγά
1: μην, δεν την ενδιαφέρει αυτή. Αυτή την ενδιαφέρει να δει κάτι και να πει wow.
3: Ναι, θα το πει.
1: Εντελώς.
4: Αυτό θα το πει αμέσως.
3: Επίσης λέει θα τις μάθεις εσύ ελληνικές λέξεις.
1: Μία λέξη.
4: Μία μόνο.
3: Ποιο?
4: Μαλάκα.
1: Μαλάκα.
3: Είναι και αυτό, αλλά είναι και το σ' αγαπώ.
1: Όχι καλέ.
4: Όχι ποτέ το σ' αγαπώ.
3: Δεν θα πεις σ' αγαπώ.
1: Και υπάρχει και το άλλο με το τραγούδι, το παπάρι.
3: Θα σε εξηγήσεις τι σημαίνει.
1: Θα τις δείξω.
3: Έλα βρε Μιχάλη.
4: Ο Χριστός και η Παναγία σας αυτή την εκπομπή όμως.
3: Λοιπόν.
4: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Στο Μεξικό, παιδιά, ένα βίντεο από κηδεία, ναι, εκατομμύρια προβολές και έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφει μια γυναίκα να αποχαιρετάει τον νεκρό σύζυγό της με έναν τρόπο που ας το πούμε ιδιαίτερο.
3: Ναι.
1: Εγώ δεν το έλεγα ιδιαίτερο, το έλεγα καραγκιόζηλικα. Εν πάση περιπτώσει, η χείρα εμφανίζεται να χορεύει twerk.
3: Twerk.
1: Τι είναι το twerk, αυτό με τα ανοιχτά τα πόδια που χαμηλώνει τα γόνατα και κουνά στον κόλλο.
3: Ναι.
1: Να χορεύει twerk πάνω από και γύρω από το φέρετο του άντρα της, υπό τους οίκους δυνατής μουσικής κτλ. Σε μια σκηνή που για κάποιους θεωρήθηκε συγκινητική, για άλλους προσβολή.
3: Ναι.
1: Μπάχερ τώρα στην κηδεία τώρα. Του Έρκ πάνω από το φέρετρο. Συγγενείς και φίλοι βρισκόντουσαν γύρω από το ανοιχτό φέρετρο, ενώ η μουσική έπαιζε δυνατά και αρκετοί από τους παρευρισκόμενους χειροκροτούσαν. Η εικόνα προκάλεσε όμως και κύματα σχολείων. Άλλοι μίλησαν για έλλειψη σεβασμού, υποστηρίζοντας ότι μια κηδεία πρέπει να διατηρεί ένα πιο αυστηρό, σοβαρό χαρακτήρα. Άλλοι αντίθετα θεώρησαν πως πρόκειται για μια πράξη αγάπης ή ένα προσωπικό φόρο τύπης. Ναι, υπάρχει και άλλη μια version που λέει Καραγκιόζη, δεν μ' άφηνες να χορέψετε του Έρκ τόσα χρόνια, τώρα ψόφισες, εγώ αυτό θα κάνω. Και έλα, το παρακαλώ, γιατί θέλουμε να τσεκάρουμε ένα-δύο πράγματα. Πρώτον, αν έχετε ξυπνήσει, έτσι. Γιατί κάπου θα πάτε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος?
5: Φωτεινή.
1: Φωτεινή. Ναι. Τι ώρα ξυπνήσατε, αν ξυπνήσατε, κυρία μου?
5: 5:15.
1: Γιατί?
5: Δουλεύω 6 ώρα.
1: 6 ώρα. Τι δουλειά κάνετε, DJ είστε?
5: Όχι, όχι. Σε εταιρεία καθαρισμού δουλεύω και πιάνουμε νωρίς δουλειά.
1: Όχι. Σε καταλαβαίνω. Ναι. Τι έχει γλώσσα, αλλά δεν μιλάει.
5: Γλώσσα, αλλά δεν μιλάει.
1: Είναι δύσκολο, παρότι είναι εύκολο. Είναι και εύκολο και δύσκολο μαζί.
5: Φωτιά.
1: Όχι. Δεν μου απαντήσατε σωστά. Δεν πειράζει. Λυπάμαι. Bye bye. Γεια.
6: Καλημέρα.
1: Γεια. Ποιος?
6: Η Χαρά είμαι.
1: Χαρά. Μάλιστα. Τι έχει γλώσσα Χαρά αλλά δεν μιλάει?
6: Το παπούτσι.
1: Ναι.
4: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ελίνα, εκεί που πάει και τα κορδόνια, αυτή είναι η γλώσσα. Σωστά.
3: Μπράβο.
1: Πρόσεχε σε αυτό το τελευταίο γιατί είναι μία σαχλαμάρα. Πόσες ρόδες έχει το κάθε πέδιλο για τις παγοδρομίες?
4: Οπα.
6: Δεν έχει.
1: Σωστό! Παιδιά, η κυρία έχει ξυπνήσει, σας παρακαλώ. Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
3: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να πάω στην εκτήμη μαζί του.
4: Σωστό!
7: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
4: Οπα.
7: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
7: Όχι, χαίρομαι.
1: How from here morning now.
7: Πώς και από εδώ πρωί.
4: She knows.
1: Yeah. We must put classroom in here.
7: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
4: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα. There you were, I was. And here I am, you come.
7: Εδώ που ήσουν ήμουν και εδώ που είσαι πάμε.
1: Βεβαίως.
4: Very well.
1: Αυτό είναι, μια χαρά
4: excellent,
1: είναι.
4: Excellent
1: now. Θα βγεις και θα φωνάξεις, πρόεδρε, έλα με φόρα. Έχεις και δεις C-Jets. Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της? Του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα.
7: Μιλάνου.
4: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Χρήστο, τι χρώμα θα βγει αν ανακατέψουμε μπλε με κίτρινο?
8: Πορτοκαλί.
1: Όχι, αγόρι μου, πράσινο.
4: Καλέ, μη χειρότερα.
1: Δεν υπάρχει. Το πορτοκαλί έχει μέσα κόκκινο, δεν υπάρχει. Δεν είναι για να έρχομαι εκεί να μου φτιάχνει συνταγή. Θα μου βάλει αλαντάλλον ο Χριστός. Η Ιωάννα, ποιο πουλί δεν πετάει, αλλά μόνο κολυμπάει? Δεν είναι δύσκολο. Εύκολο, αλλά είναι δύσκολο να πάει το μυαλό σου. Τουρού, δεν πειράζει, το ξέρεις, ο πιγκουίνος.
7: Όχι.
1: Όχι, αυτό είναι. Χριστό, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργός η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
8: Ινδία.
1: Σωστός.
4: Πολύ καλός, γρήγορος,
8: χωρίς κομπιούτερ.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του, έχετε πρόβλημα. Χριστό, ποια ιστορική ναυμαχία έγινε το 480 π.Χ.? Η ναυμαχία... Μία λέξη υπάρχει.
8: Σαλαμίνα.
1: Σωστό.
4: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Κέρδισε το αγόρι.
1: Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ. Okay?
7: Συγχαρητήρια.
1: Bye.
9: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
10: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον διεθνώς καταξιωμένο Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Αύριο και πάλι εδώ σε 7, ο ζωντανός θρύλος του ραδιοφώνου θα ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
1: Όχι.
10: Δοξάστε τον.
1: Ναι.
11: That was wonderful.
12: Bravo.
11: I loved that.
12: Oh, it was great.
11: Well, it was pretty good.
12: Well, it wasn't bad.
11: Well, there were parts of it that weren't very good.
12: It could have been a lot better.
11: I didn't really like it.
12: It was pretty terrible.
11: It was bad.
12: It was awful.
11: I was terrible.
12: Get him away.
11: Hey, boo!
12: Boo!
13: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δωροστροφό της Novibet.
16: Δωροτροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
20: Ε!
21: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Ωραίο φαγητό,
25: υπέροχη μουσική.
24: Όλα είναι τέλεια.
26: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
27: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
28: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
29: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
30: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: DJ Traveler live on tour.
6: Shakira, we are ready.
7: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
8: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
7: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
8: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
7: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ισχύ από σήμερα το τέλος 3 ευρώ αναπροϊόν για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. Τουμπάρει απότομο ο καιρός στην Ευρώπη. Βροχή στο Λονδίνο, καταιγίδα στην Ελβετία. Αποπνικτικό καύσωνα αναμένουν τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διευκρινήσεις εξέδωσε η ΑΔΕ για το έκτακτο επίδομα τέκνων των 150 ευρώ. Αναφέρονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα προβλήματα για όσους δεν το έλαβαν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
9: Έθριος με έως 36 βαθμούς.
4: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
9: Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκαν το Μεξικό που νίκησε το Εκουαδόρ με 2-0, η Γαλλία που έκανε επίδειξη δύναμης με τον Εμπαπέ κερδίζοντας τη Σουηδία με 3-0 και η Νορβηγία που χάρη στον Χάλαντ επικράτησε τις ακτής ελεφαντοστού με 2-1. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Αγγλία Κονγκό στις 7 το απόγευμα, Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
4: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: DJ! Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Σήμερα μαζί εδώ στον 95,2 Athens DJ. Είναι πρωινό Τετάρτης, είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Έφτασε ο Ιούλιος, δεν το πιστεύω. Ήρθε και η ζέστη, βέβαια. Παρέα του, η θερμοκρασία ήδη στους 31 τώρα στην Κηφισιά. Το 40 σήμερα το έχουμε για πλάκα, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ντυθείτε πολύ ελαφριά. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Χρόνια πολλά να πούμε σε Ανάργυρο, Αργύριο, Αργυρό, Κοσμά, Δαμιανό και Μαυρίκιο. Είναι των Αγίων Αναργύρων σήμερα, μεγάλη γιορτή. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ κίνηση στη γέφυρα μεταμόρφωσης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στον Κηφισό. Από Ιερά Οδό μέχρι Άνω Πατήσια δεν κουνιέται τίποτα στην άνοδο, η κάθοδος είναι καλύτερη. Υπομονή στους δρόμους γύρω από το κέντρο, αλλά και στην Κηφισία σε φιλοθέη και ψυχικό έως πανόρμου. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα και πολλά πολλά άλλα στη συνέχεια και διαγωνισμοί. Μείνετε μαζί μου λοιπόν μέχρι τις 12. Ανίτα, Backstreet Boys, Bad Bunny, υποδεχόμαστε τώρα με τον Eva Yol.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι το Sports Car από Tate McRae. Ένα οκτώπαθε σήμερα το πρωί που είδα ότι είναι μόλις 23 ετών. Έχει μάλιστα γενέθλια σήμερα η Tate McRae. Χρόνια της πολλά. Η Pamela Anderson κλείνει τα 59 και εμείς η Elliot τα 55. Αν έχετε κάποιον ή κάποιο που έχει γενέθλια σήμερα, γιατί να μην στείλετε ένα δωράκι. Μπορείτε εύκολα να το παραγγείλετε μέσω του Box και δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα, γιατί μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σας παραγγελία. Έχει και ανθοπολία. Είναι πολύ καλή ιδέα το λουλούδια πάντα. Μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, αυτός που θα παραλάβει θα θέλει σίγουρα να φιλήσει το τηλεβερά. Μην το κάνετε. Παραγγείλετε λοιπόν άφοβα φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε το βρίσκετε στο Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Jersey και 7 Seconds εδώ στο 95,3 σας DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Βλέπετε Μουντιάλ. Εγώ είδα χθες τον αγώνα ακτήλα φαντοστούν Νορβηγία, γιατί στηρίζουν Νορβηγία μας πάρα πολύ αυτή η ομάδα και έχω και φίλους εκεί. Τέλος πάντων, έταξαν πολύ τα γόρια. Πολύ καλές και οι δύο ομάδες. Δεν το περίμενε. Ήταν ωραίος ο αγώνας. Τελικά πέρασε Νορβηγία στους 16. Πολύ σιδρώτας όμως και στο γήπεδο. Πολύ σιδρώτας και στην καθημερινότητά μας. Ευτυχώς που εμείς έχουμε τη σειρά Hygienic της Pharmacept, που είναι η σωστή επιλογή για εμάς, η νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Το Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας, και για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης υπάρχει και το Hygienic Shower Cream. Και τα δύο από τη Pharmacept. Καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα και σεβασμό στην επιδερμίδα και το περιβάλλον. Αβίτσι τώρα, Waiting for Love, και σε λίγο. Α, δεν σας λέω. Σας έχω μια εκπλήξη.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lava.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται τρεις θέσεις πιο ψηλά από εμάς στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Φίλες και φίλοι,
5: μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω, ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως, ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets, James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
13: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
14: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
13: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
14: Σωστός ο παίχτης.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές, σε σύγχρονους για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

0: πίσω.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: 95,2

95,2 Athens DJ. Oh, yeah! Μόνο επιτυχίες.

είναι η Σακύρα φυσικά με το Πέρο Φιέλ. Και αυτό που μου αρέσει σε αυτό το κορίτσι είναι ότι δεν τον μπερδεύει με κανένα άλλο, ούτε τη χρειά τη φωνή τη, ούτε όταν τη βλέπει να κινείται και να χορεύει στη σκηνή. Κάποιο ή κάποια από εσά θα τη δει live στη Μαδρίτη χάρη στο DJ Traveler. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία και πτήσει business class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσει με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδα σα στη Μαδρίτη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γραφώντας Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αναχωρείτε. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου επιστρέφεται Κυριακή 20 του μήνα και η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου, ένα μήνα πριν δηλαδή σχεδόν από τη συναυλία, 8:30 το πρωί εδώ στο 95,2 Athens DJ. Cut to turn the lights off.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
14: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
15: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Διψά για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: 95,2 Athens DJ.
19: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τέλος από σήμερα για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Θα χρεώνονται από 300 έως 2.000 ευρώ ανάλογα την επέμβαση. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 7 περιοχές της χώρας. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Στις 18 Απριλίου και τις 2 Μαΐου 2027 θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Στο κλαμπ των διαζευμένων πέρασε η Courtney Cox. Ηθοποιός της σειράς Τα Φιλαράκια πήρε διαζύγιο μετά από 13 χρόνια γκαμουβίου. Περισσότερα νέα στο
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 36 βαθμούς. Λίγες συννεφιές με ως 36 βαθμούς αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκαν το Μεξικό που νίκησε το Εκουαδόρ με 2-0, η Γαλλία που έκανε επίδειξη δύναμης με τον Εμπαπέ κερδίζοντας τη Σουηδία με 3-0 και η Νορβηγία που χάρη στον Χάλαντ επικράτησε τις ακτής ελεφαντοστού με 2-1. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Αγγλία-Κονγκό στις 7 το απόγευμα, Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11 και Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Και πάλι μαζί εδώ στο 95,2 Athens DJ. Νέος μήνας, πρώτο μηνιά, σήμερα 1η Ιουλίου. Ημέρα Τετάρτη στην καρδιά της εβδομάδας και μέχρι τις 12 η Άγια Αποστόλη θα είναι εδώ με πάρα πολύ ζεστή έξω. Ωραία είναι όταν είσαι μέσα στο air condition. Βλέπω πολλούς να μένουν παραπάνω στο δουλειά σήμερα. Για να δροσίσει λίγο. Εν τω μεταξύ δεν παλεύετε να πας και γυμναστήριο, έτσι. Μετά τις 6, 7, 8 το βράδυ. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες πολύ μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Αυτό όταν παραγγέλνεις από το box το delivery που πάντα κερδίζεις. Ακόμα μια στιγμή καθημερινής ευτυχίας είναι το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο που σας χαρίζει γεύμα για δύο καθημερινά. Έρχεται σε λίγο. Προς το παρόν μόνο επιτυχίες από Λεώνα Λιούις, Ζέινα, πρώτα Adam Port και Steve με το Move.

0: Κλασικό και πολύ αγαπημένο Delirium και Silence στο 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Σας στέλνω στον Κορυδαλό, σαν ένα σημείο που σε ταξιδεύει κατευθείαν Μεξικό, στο Εμιλιάνο Ζαπάτα. Χώρος πολύχρωμος, ζωντανός και απόλυτα παρεϊστικός. Γεύσεις μεξικάνικες και λίγο καυτερές αν θέλεις. Αλλά κυρίως πάρα πολύ νόστιμες, αρκεί να μαντέψεις σήμερα σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή.
1: Και όταν θα έχουμε σταματήσει τη συνεργασία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πολύ θα ίσως δεν ξέρω αν το έχω. Αν έχει να κάνει με τη μαγειρική κάτι και με τη γεύση, το έχουμε σίγουρα.
0: Μήνυμα στο 69 31 952 952, σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί.

Μου αρέσει αυτό το Italian Disco τραγούδι Loco Loco από Gordo εδώ στο 95,2 Athens DJ και παίζουμε με την Αφροδίτη σήμερα. Καλημέρα. Ναι. Αφροδίτη. Α, έπεσε. Ή μήπως είναι εδώ. Είναι εδώ, Αφροδίτη. Όχι, έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει, να ξαναπροσπαθήσουμε. Σε περιμένω. Θέλω να είσαι γρήγορος, Νικόλα. Ναι, ναι, πάμε, πάμε. Δεν βάζω άλλο τραγούδι. Θα περιμένω. Αφροδίτη. Καλημέρα. Άντε, θα βάλω όλο τραγούδι.

0: Swims και Lose Control. Λοιπόν, να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι όταν σας παίρνουμε τηλέφωνο, μάλλον και πέφτει η γραμμή για να παίξετε, μας παίρνετε πίσω, γιατί μετά βουίζει και γίνεται ένα μπέρδεμα. Παίρνει ο ένας τον άλλο και δεν βγάζουμε άκρη ποτέ. Πάμε τώρα να παίξουμε με τη Δανάη παρόλα αυτά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νάγια μου.
0: Καλώς την. Μια χαρά, εσύ.
1: Καλά, μια χαρά είμαι.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Σπίτι, γι' αυτό και μια χαρά.
0: Α, τι ωραία. Γιατί δεν δουλεύουμε σήμερα?
1: Σήμερα όχι.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Μια χαρά. Η άδεια εντωμεταξύ στο κέντρο της εβδομάδας είναι ό,τι καλύτερο. Παίρνεις φοβερή ανάσα.
1: Ναι.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Και όταν θα έχουμε σταματήσει τη συνεργασία, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πολύ θα ίσως. Δεν ξέρω αν το έχω. Αν έχει να κάνει με τη μαγειρική κάτι και με τη γεύση, το έχουμε σίγουρα.
0: Ποιος είναι?
1: Ναι,
0: πολύ σωστά. Εμιλιάνο Ζαπάτα, γεύμα για δύο στον Κορδαλό, δικό σου να το απολαύσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή
0: συνέχεια. Bye bye, επίσης.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
4: Θυμηθείτε.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Κική, τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Δεν τα πιστεύω. Όχι, δεν τα πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
4: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
4: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
4: Έτσι.
1: Η καλύτερη έκπληξη ever.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας τα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Φίλες και φίλοι.
16: Μα είμαστε δύο.
15: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
17: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ρέντις.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
22: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
23: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
24: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
25: 95,2 Athens DJ.

The Fate of Ophelia, η Taylor Swift μας έφτασε περίπου μέχρι τις 12 παρατέταρτο στο 95,2 Athens DJ, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Σήμερα θα σας αφήσω με αυτό. Ερευνητές του Stanford λέει ανέπτυξαν AI για να πετύχουν τα πιο νόστιμα και υγιεινά μπέργκερ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Μάλιστα λέει μία από τις συνταγές είναι βασισμένη σε μανιτάρια και σχεδιασμένη με γνώμονα τη βιωσιμότητα και δεν διαπραγματεύεται και τη γεύση. Οπότε τα θέλω αυτά τα μπέργκερς στη ζωή μου, τα υγιεινά. Λοιπόν, Ριάννα, Only Girl in the World αμέσως τώρα. Ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς και εμείς τα λέμε αύριο στις 10. Προσοχή με τη ζέστη, να είστε κάπου δροσερά. Εύχομαι. Καλό μεσημέρι.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι... Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
10: Τα Λερόι Μερλίν.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
11: Φύγαμε.
10: Ισχύουν όρκοι προϋποθέσεις.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Πάντως, μπράβο σας!
3: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε
20: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: 95,2 Athens DJ.
23: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Let's go.
4: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
5: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
4: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
5: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
4: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
5: στο νούμερο 1
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 238 δις ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Το 70% αφορά χρωστούμενα προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις. Στα 1886 ευρώ κυμαίνεται ο μέσος φόρος για όσους έλαβαν χρεωστικό εκαθαριστικό. Γενέθλια είχε χτες ο Mike Tyson. Ο θρύλος του box έγινε 60 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
6: 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό. 36 βαθμοί αύριο με λίγες συννεφιές. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
7: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+, με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι από το μεγάλο της Αθήνας. Hello everybody. Καλό μήνα να έχουμε. Ναι, μπήκε ο Ιούλιος. Τι ωραία, τι καλά. It's summertime στο 95,2 Athens DJ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο με 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τι ωραία δροσιά έχουμε στην Ελλάδα. Το λέω και το ξαναλέω και θα το επαναλαμβάνω γενικά. Πού να ήσουν στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο με 39 βαθμούς Κελσίου και με την υγρασία που έχει από τα ποτάμια. Εκεί θα καταλάβαινε την απόλυτη διαφορά. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, γιατί έχουμε υπέροχη διάθεση σήμερα Τετάρτη και πρώτη ημέρα του Ιούλη. Σου έχω προσκλήσεις για να πας στο θέατρο. Και φυσικά έχουμε DJ Traveler live on tour, γιατί θα απολαύσετε την Shakira live στη Μαδρίτη. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο στο ύψος του Υγεία. Επίσης θα συναντήσετε και στην άνοδο από Κηφισό στην Κηφισίας, λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, Αρδίτου Βασιλίσσης Αμαλίας, Πειραιώς στον Κεραμικό, στην Κωνσταντινούπολη και στα δύο ρεύματα, Ιερά Οδό στον Ελαιώνα και τη Θηβών, αλλά ένα μικρό κόλλημα αυτή την ώρα και στην άνοδο Κηφισού από την λεωφόρο Αθηνών έως τη Φιλαδέλφεια περίπου φτάνει. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι. Δυνάμωσε ένταση γιατί υποδεχόμαστε μεγάλες επιτυχίες από Tame Impala, Dua Lipa. Θα θυμηθούμε 50 Cent. Εδώ είναι και ο David Guetta.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Catch Me or I'll Go Houdini. Dua Lipa στο 95,2 Athens DJ. Απολαυστική και ηλιόλουστη καλοκαιρινή Τετάρτη. Εδώ λατρεύουμε. Για σημείωσε το Viber. Το Viber είναι 69-31-952-952. Θα το χρειαστείς για πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης σου έχω κι άλλο διαγωνισμό. Το οποίος διαγωνισμός σε πάει ταξίδι στην πανέμορφη Σάμο. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αναλυτικά. Δυνάμωσε ένταση, εδώ είναι η υπέροχη συνεργασία των Tame Impala με την Jenny Dracula.

Shake it up. Deutsche Anxiety στο 95,2 Athens DJ. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Δεν ξέρω πώς θα πάτε με το άγχος. Άλλος έχει άγχος γιατί σήμερα είναι 1η Ιουλίου και σου λέει αχ, πέρασε ο Ιούνιος. Άλλος έχει άγχος για τη ζέστη. Κάθε μέρα που ξυπνάει, α, έχει ζέστη σήμερα. Α, αγχώνεται. Το καλύτερο αντίδοτο στο άγχος, πάντως να ξέρετε, είναι το γέλιο, αποδεδειγμένο αυτό και επιστημονικά. Και επειδή το χρειαζόμαστε λοιπόν το γέλιο στη ζωή μας, γι' αυτό σε πάω αυτή τη στιγμή θερινό θέατρο Αλέα. Για να απολαύσεις τη σπαρταριστή κωμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιου Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη. Πετάει, πετάει. Α, πετάει. Είναι η κωμωδία Boeing Boeing του Γάλλου Μάρκ Καμολετή, φυσικά. Έχει μεταφορθεί και στον κινηματογράφο και έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Και σου έχω 5 διπλές προσκλήσεις για να πας την Κυριακή αυτή, 5 Ιουλίου, 9 και 4, στο θέατρο Αλέα Πειραιώς 107 στον Γκάζι. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. Και θα πάτε να απολαύσετε σπαρταριστή κωμωδία Πετάει, πετάει. Με Θανάση Βυσκαδουράκη, με Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολά και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Τώρα λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για αυτή την Κυριακή στις 9 και 4. Θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα για να απολαύσετε Πετάει, πετάει. Ο Χάιδαρος, η Μίγα, το Κουνούπι.

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει, τη σύζυγό μου, την Σοφία, γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα ετοιμάσαι.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
2: 95,2 Athens DJ.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό. Φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
12: Αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
15: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
19: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
22: νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. 95.

Rock και Rise Up στο 95,2 Athens DJ. Το καλύτερο με αυτό το τραγούδι όταν το παίζω στα DJ set είναι που υπάρχει ένα συγκεκριμένο χορευτικό από την εποχή εκείνη. Όσοι το ξέρουν, το κάνουν κανονικά πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με όλες τις επιτυχίες. Απολαμβάνουμε την Τετάρτη και κάποιος ή κάποια από εσάς με παρέα θα απολαύσει live τη Σακίρα στη Μαδρίτη. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. Πάτε Μαδρίτη από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα έχετε εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και επειδή Μαδρίτη είναι, έχεις έξοδα. 500 ευρώ στην τσέπη για τα έξοδά σου για να απολαύσεις live τη Σακίρα. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Σακίρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και βάζεις ονοματεπώνυμο στη λίστα για την κλήρωση που θα γίνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. 19 Σεπτεμβρίου πάτε Μαδρίτη με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr για να απολαύσετε live το παγκόσμιο φαινόμενο που ακούει στο όνομα Σακίρα, Σακίρα. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σακίρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ,
1: εύκολο. Σε παρακαλώ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με το
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
8: Κι εγώ εκεί μπήκα.
7: Κι εγώ.
6: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πάντως, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή. Τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Life is simple.
19: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρίσκεται το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το ΙΟΒΕ το υπολογίζει στα 417 δισεκατομμύρια. Έσπασε όλα τα ρεκόρ αυτό το Μουντιάλ. Ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια θεατές. Ρεκόρ θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη κατέγραψε το παρατηρητήριο Κοπέρνικους. Καριέρα σκηνοθέτη φιλοδοξεί να χτίσει ο γιος του Τζόνι Ντεπ. Ο 24χρονος Τζακ Ντεπ εθεάθη στο Παρίσι για την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 36 βαθμούς. Λίγες συννεφιές αύριο με 36 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκαν το Μεξικό που νίκησε το Εκουαδόρ με 2-0, η Γαλλία

0: Έκανε επίδειξη δύναμης με τον Εμπαπέ, κερδίζοντας τη Σουηδία με 3-0, και η Νορβηγία, που χάρη στον Χάλαντ, επικράτησε τις ακτής ελεφαντοστού με 2-1. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Αγγλία-Κονγκό στις 7 το απόγευμα, Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11 και Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Εδώ απολαμβάνουμε αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης. 1η Ιουλίου, καλό μας μήνα. Ναι. Είμαι ο Νίκος Ζωής, μαζί σας στο μικρόφωνο. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε λίγη ζέστη μέσα στην εβδομάδα. Μην αγχώνεσαι όμως, γιατί θα έχει βοριαδάκι το Σαββατοκύριακο και θα είναι αρκετά δροσερό. Μας έχει πάει πάρα πολύ όμορφα το καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Έχουμε και τα φρούτα μας. Απολαμβάνουμε, δροσιζόμαστε. Μην ξεχνάτε, την ενυδάτωση είναι το πιο σημαντικό. Ειδικά τις ημέρες που έχει λίγο παραπάνω ζέστη, που αισθάνεστε εσείς ότι ζεσταίνεστε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, για να σου πω αυτή την ώρα, ξεκινάμε νέο διαγωνισμό από σήμερα και πάμε ταξίδι στην πανέμορφη Σάμο. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Αρχικά να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Κηφισίας, στους Αμπελόκηπους, στο Ψυχικό αλλά και στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Επίσης θα συναντήσετε σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη διασταύρωση Χίλτον, Ομόνια και Σταδίου, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως Καραμαγκά ένα μικρό κόλλημα, Κωνσταντινουπόλεως, Πετρουράλη στο Ρούφ, αρκετά αυξημένη κινητικότητα και στην άνοδο Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών. Κόλλημα και στην Καλατσίου με Βεϊκού και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει η ένταση. Έρχονται επιτυχίες από τον Harry Styles, της Cat's Eye, Mikey's Mind και η Μπενάση Μπρος φυσικά.

Turn the Lights Off, Kato. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και την Beyoncé στο τεράστιο Crazy in Love. Νούμερο 1 επιτυχία από την Beyoncé από το 2003. Εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ, 28 λεπτά μετά τη μία. Απολαμβάνουμε το μεσημέρι Τετάρτης. Και τι θα λέγατε να απολαύσουμε και ένα τέλειο καλοκαιρινό ταξίδι. Πάμε ταξίδι στη Σάμο. Εκεί θα βρεθεί κάποιος ή κάποια από εσάς. Ένα υπέροχο ταξίδι για δύο άτομα. Πάτε για 6 ημέρες στη Σάμο. 5 διανυκτερεύσεις θα έχετε με πρωινό στο ξενοδοχείο Ερατό στο Καρλόβαση. Και αεροπορικά εισιτήρια για να φύγετε για Σάμο φυσικά. Ένα υπέροχο ταξίδι προσφορά του γιαγιά μας. Για να πάρεις μέρος σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σάμος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σας. Θα κάνω την κλήρωση την Τρίτη, 14 Ιουλίου, και εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα φύγει για Σάμο και θα γνωρίσετε μάλιστα και την γιαγιά Μαρίκα, το πρόσωπο του γιαγιά μας, η οποία γιαγιά Μαρίκα είναι σήμερα 99 ετών, παρακαλώ πολύ. Τι συζήτηση έχετε να κάνετε. Oh my god, oh my god. Λοιπόν, υπέροχο εξαήμερο ταξίδι με 5 νύχτες διαμονή στο ξενοδοχείο Ερατό στο Καρλόβαση στη Σάμο. Έχετε και αεροπορικά εισιτήρια. 2 άτομα με πρωινό στο ξενοδοχείο, παρακαλώ πολύ. Για να πάρεις μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σάμος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και έφυγες για Καρλόβαση. Oh yes.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταυρουλά.
3: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Έχω φέρει την τρόμπα, είμαι έτοιμος. Έχω φέρει τα λάστιχα, την τρόμπα. Είσαι η νικητρία 95,2 άθες DJ. Δώρο 4 ολοκαίρινα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Ανεξαρτήτου διάστασης, δεν ξέρω αν είναι τζιπ, αν είναι οτιδήποτε. Είναι δικά σου, εντάξει?
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 άθες DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
18: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
19: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: 95,2 Athens DJ.
25: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο.

Ζέινα Ζιάνναντο στο 95,2 Athens DJ, 18 λεπτά πριν από τις 2. Δεν ξέρω πώς θα πάτε με τα κουνούπια. Σας προσεγγίζουν, σας μιλούν, στο αυτοί σας τα λένε. Ξέρουμε βέβαια, κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη. Πάρα πολύ σημαντικό για να λάβεις τα μέτρα σου. Γι' αυτό υπάρχει η σειρά Outan Defense, είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Και υπάρχει και το Outan Defense Long Protection, κατάλληλο για όλη την οικογένεια και για παιδιά από 2 ετών φυσικά, χωρίς προσθήκη αρώματος και με 10 ώρη προστασία από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Το βρίσκεις αποκλειστικά στο φαρμακείο, ναι, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Για να μην έχεις άλλο στα αυτιά σου μέσα στη νύχτα. Και όχι μόνο μέσα στη νύχτα, και το απόγευμα και το πρωί. Ξέρεις τώρα πώς πάει.

0: Low, low, low. Florida, T-Pain, η νούμερο 1 επιτυχία του στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζωής μαζί σας αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης. Καλό μήνα να έχουμε. Εδώ παίζουν όλες οι επιτυχίες. It's summertime στο 95,2 Athens DJ. Στις 2 ακριβώς κοντά σας έρχεται ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
3: Αλέ ρελέ.
2: Όχι, αλέ ρετούρ.
4: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέ.
2: Έλα μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
5: Έχω κολλήσει.
2: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
5: Τι να σου πω, κόλλησα.
4: Έχεις
2: κόλληση. Σιθρού.
4: Εύκολο, ρε παιδιά.
2: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
4: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
2: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Με τις υγείες σου.
14: Πες έναν αριθμό.
13: 21.
14: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
13: Τα Λερόι Μερλίν.
14: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
13: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
14: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Φίλες και φίλοι.
23: Μα είμαστε δύο.
22: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
24: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Υψηλές θερμοκρασίες φέρνει μαζί του ο Ιούλιος. Την Παρασκευή αναμένεται πτώση με αστάθεια και κατατόπους καταιγίδες. Για ακραίο καύσον ετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τους 45 βαθμούς θα φτάσει η αίσθηση της θερμοκρασίας. Δύσκολες μέρες περνάει η εστίαση. Πρόταση προς τον Πρωθυπουργό από την Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για ΦΠΑ 13% στην εστίαση και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ. Πολύχρονη να ευχηθούμε στην Πάμελα Άντερσον. Η χολιγουδιανή στάρ έγινε 58 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Λίγες συννεφιές με ως 36 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
6: Ο καιρός έχει τις μεταπτώσεις του. Η άνεση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba μένει πάντα σταθερή.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, Τετάρτη 1η Ιουλίου και καλό μήνα, ε! Εμείς εδώ στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, η Κοσμοτέ υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Είχαμε ένα ατύχημα πριν από λίγο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας στην άνοδο του Κηφισού. Υπάρχει τεράστιο μποτιλιάρισμα λοιπόν από Ρέντι μέχρι Φιλαδέλφια. Υπάρχουν προβλήματα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, κατά τμήματα στην Κηφισίας, περισσότερο σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Britney Spears, Cyril, Jason Derulo και DJ Goja για το ξεκίνημα μας σήμερα. Έχει γίνει κολλητός μας πια. Ο Hugel. J.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

The Weeknd, Cry For Me, στο 95,2 Athens DJ. Ανοίξτε τώρα το κινητό σας, μπείτε στο ημερολόγιο και δείτε τα σημερινά reminder. Δεν είναι για άλλη μια υποχρέωση, αλλά για μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όλα τα επόμενα χρόνια. Αν τελειώνεις το σχολείο, αν είσαι γονιός, αν έχεις αποφοιτήσει από ΙΕΚ και ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου ή αν αναζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, τότε η απάντηση είναι το Mediterranean College. Σήμερα είναι Mediterranean College Open Day. 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ, Πατησίων 94 στην Αθήνα. Μάθε περισσότερα, γιατί προλαβαίνεις να πας, στο medcollege.edu.gr.

Ροζέ και Bruno Mars στον 95,2 Athens DJ. Μου έλεγε προλίγο ένας φίλος ότι ο Bruno Mars ήταν συγκλονιστικός σε μια συναυλία του στο Βερολίνο. Ένας άλλος superstar όμως, ο Travis Scott, προκάλεσε την οργή των Τούρκων θαυμαστών του που τον αποδοκίμασαν προημερών στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από μια εμφάνιση express σε συναυλία, σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Σε έναν διαδικτυακό ιστότοπο που πολλούνταν εισιτήρια για την εκδήλωση έναντι πολλών εκατοντάδων ευρώ το καθένα, αναφερόταν ότι ο Travis Scott θα έδινε μια συναυλία ενώπιον περιορισμένου αριθμού θεατών, μόνο για 2.500 άτομα. Όμως ο Travis Scott, που υποτίθεται ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς, έμεινε στη σκηνή μόλις 20 λεπτά, προκαλώντας τις έντονες αποδοκιμασίες του πλήθους. Αυτοί οι ράπερ είναι και κακομαθημένοι και εντελώς αναξιόπιστοι.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
11: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
12: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
13: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
12: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.
2: Unitech από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

0: που εμφάνιση κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 95,2.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: J-Lo.

Jennifer Lopez και Pitbull On The Floor στον 95,2 Athens DJ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα 3 πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
2: Εγώ καιρός και.
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος.

0: μέρος του The Mall Athens επίπεδο 0.
1: Να κλείσεις διακοπές. Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε εμάς. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Ω, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 95,2 Athens DJ.
17: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τέλος από σήμερα για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Θα χρεώνονται από 300 έως 2.000 ευρώ ανάλογα την επέμβαση. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 7 περιοχές της χώρας. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Στις 18 Απριλίου και τις 2 Μαΐου 2027 θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Στο κλαμπ των διαζευμένων πέρασε η Courtney Cox. Ηθοποιός της σειράς Τα Φιλαράκια πήρε διαζύγιο μετά από 13 χρόνια γκαμουβίου. Περισσότερα νέα στο
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 5 μποφόρ και θερμοκρασίως 36 βαθμούς. Λίγες συννεφιές με ως 36 βαθμούς αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκαν το Μεξικό που νίκησε το Εκουαδόρ με 2-0, η Γαλλία που έκανε επίδειξη δύναμης με τον Εμπαπέ κερδίζοντας τη Σουηδία με 3-0 και η Νορβηγία που χάρη στον Χάλαντ επικράτησε τις ακτής Ελεφαντοστού με 2-1. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Αγγλία Κονγκό στις 7 το απόγευμα, Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης, 1η Ιουλίου σήμερα. Καλό μήνα να ευχηθώ για άλλη μια φορά. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Μην το ξεχνάτε. Έρχονται για τη συνέχεια Bad Bunny, το Model, The Second Voice. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Hugel and Topic, I Adore You.

Let me be the second voice εδώ στον 95,2 Athens DJ. Την Κυριακή έχουμε πάρτι. Acro Beach House presents Summer Bliss. Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set ο Μιλών. Αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι στο Acro Beach House, στην δεύτερη είσοδο του Βάρκιζα Resort, με χορηγό επικοινωνίας φυσικά των 95,2 Athens DJ. Και αυτή είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και το Espresso.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Το τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου φυσικά. Και ένα σημείο από εσάς θα δει τη Σακύρα live στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από τον 95,2 Athens DJ. Εισιτήρια για τη συναυλία. Business class θα ταξιδέψετε με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Υπομονή για τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, τότε θα γίνει κλήρωση 8.30 το πρωί στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με την Σακύρα, 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
4: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο συνέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μόνο επιτυχίες.
19: 95,2 Athens DJ.

Mike is mine, Papa Ute, στο 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλεις C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets και φτάνεις σε μία ώρα στην Άνδρο με μόλις 24 ευρώ και 50 λεπτά. Στην Τίνο σε 2 ώρες με 28 και 70 και πολύ γρήγορα σε Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, με το μεγαλύτερο στέλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, έχω και ένα δώρο, ένα διπλό μετεπιστροφής εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σου. Θα στείλεις όμως τώρα ένα μήνυμα στο Viber, γράφεις C-Jets και το ονοματεπώνυμό σου 6931 952 952, ενημερώνεσαι άμεσα σχετικά με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Tate McRae τώρα και Sports Car.

0: Don't Stop the Music, η Ριάννα στο 95,2 Athens DJ. Σήμερα είναι μια υπέροχη βραδιά για θερινό, αλλά δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 λεπτά το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
3: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
2: Όχι, γλυκό είναι.
4: Γλυκό ρε εσύ.
2: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
5: Πυρί.
2: Σταύρο, ξέρεις?
3: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για φρυγανιά.
2: Σωστό. Σταύρο, έχει κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως, ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets, James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
11: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort.
20: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
23: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
24: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
25: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 238 δις ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Το 70% αφορά χρωστούμενα προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Μια μπάλα ποδοσφαίρου υποσχέθηκε να στείλει NASA στη Σελήνη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατακτήσουν το Μουντιάλ. Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις. Στα 1.886 ευρώ κυμαίνεται ο μέσος φόρος για όσους έλαβαν χρεωστικό εκαθαριστικό. Γενέθλια είχε χτες ο Μάικ Τάισον. Ο θρύλος του box έγινε 60 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 36 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό. 36 βαθμοί αύριο με λίγες συννεφιές. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
6: Για κάθε εποχή και κάθε καιρό, η έξυπνη επιλογή είναι τα κλιματιστικά Toshiba με εξοικονόμηση ενέργειας α3+.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα κιόλας. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ. Στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Black Eyed Peas, Dua Lipa, Michelle Deluz, Kungs, Cat's Eye, Sonic, ξεκίνημα με Ζέινα και το Ζανάντο.
6: Hi, I'm Zayna and you're listening to my single

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Shakira με το La Tortura στο 95,2 Athens DJ. DJ Traveler live on tour. Εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στη Μαδρίτη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφεις Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πόσο σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω δε που θα πεις και τον Δεσπότη Παναγιώτη εκείνη.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις, άνδρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ότι έχω πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννήση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
19: 95,2.

0: Avicii, Wake Me Up στο 95,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κάνε το Delta βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι τέλος. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. Delta 360.gr και 210-3220-360.
1: 95,2 Athens DJ. Come on, baby, turn the lights on. Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λένε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
17: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
17: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
16: Άντε, ξεκινάει
18: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με 1-1.
19: Διψάγια.
18: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με 1-1 δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
24: 95,2 Athens DJ.
25: Life is simple.
26: Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρίσκεται το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το ΙΟΒΕ το υπολογίζει στα 417 δισεκατομμύρια. Έσπασε όλα τα ρεκόρ αυτό το Μουντιάλ. Ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια θεατές. Ρεκόρ θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη κατέγραψε το παρατηρητήριο Κοπέρνικους. Καριέρα σκηνοθέτη φιλοδοξεί να χτίσει ο γιος του Τζόνι Ντεπ. Ο 24χρονος Τζακ Ντεπ εφεάθη στο Παρίσι για την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 36 βαθμούς. Λίγες συννέφειες αύριο με 36 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκαν το Μεξικό που νίκησε το Εκουαδόρ με 2-0, η Γαλλία που έκανε επίδειξη δύναμης με τον Εμπαπέ κερδίζοντας τη Σουηδία με 3-0 και η Νορβηγία που χάρη στον Χάλαντ επικράτησε τις ακτής Ελεφαντοστού με 2-1. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Αγγλία Κονγκό στις 7 το απόγευμα, Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία στις 3 τα ξημερώματα.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: This

0: αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, μέχρι και τις 6. Συνεχίζει ο Κώστας Βινάκος στην παρέα σας και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp U30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Έρχονται επιτυχίες από David Guetta, Nelly Furtado, Karol G, Another Jig to Mont Gorton, πρώτα Adam Port και το Move.
0: 95,2 Athens DJ.
3: My name is Adam Port.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

Duke Dumont, Ocean Drive στο 95,2 Athens DJ. Έχεις παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Τόσο πολύ που μόλις δεις πόσα κερδίζεις, οριακά θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box στο delivery που πάντα κερδίζεις. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Delta βήμα. Στις ανώτερες σχολές Delta αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μία επίσκεψη στις σχολές Delta Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Delta, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε!
2: Δημήτρη!
3: Παρακαλώ!
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία,
2: ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν,
3: σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο, η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Ψου!
14: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
14: 21.
13: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
14: Τα Leroy Merlin.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
14: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
13: Φύγαμε.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
1: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μόνο επιτυχίες.
24: 95,2 Athens DJ.

These Beautiful Things. Beautiful. Ο Benson Boone στο 95,2 Athens DJ. Όταν η premium έθνη ξηρά τη Pizza Fun συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε την πίτσα Μαργαρίτα Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μα σεφ. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μα μέσα από το Viber. Μου στέλνετε μήνυμα στο 6931-952-952. Γράφετε Pizza Fun, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 Ταμαχίων. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι. Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτα.
2: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτα, ρε. Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
2: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκα αυτή.
2: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση?
10: Εγγύηση? Τι μου λες?

0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτό.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Υψηλές θερμοκρασίες φέρνει μαζί του ο Ιούλιος. Την Παρασκευή αναμένεται πτώση με αστάθεια και κατατόπους καταιγίδες. Για ακραίο καύσωνα ετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τους 45 βαθμούς θα φτάσει η αίσθηση της θερμοκρασίας. Δύσκολες μέρες περνάει η εστίαση. Πρόταση προς τον Πρωθυπουργό από την Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για ΦΠΑ 13% στην εστίαση και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ. Πολύχρονη να ευχηθούμε στην Πάμελα Άντερσον. Η χολιγουδιανή στάρα έγινε 58 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Λίγες συννεφιές με ως 36 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
6: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών το Σίμπα.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σίμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σίμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σίμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
10: Okay. Και κίνηση έχει και ζέστη έχει αυτή την ώρα και καλό μήνα. Ναι, έχουμε μπει στον Ιούλιο πλέον, 1η Ιουλίου σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, σε όλες, καλό απόγευμα. Είμαι ο Τόλις Βανάς, είμαστε μαζί. Κίνηση όπως έλεγα και πριν, έχει από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι αυτή την ώρα. Ψιλοχαμός γίνεται γενικά εκεί. Η Κηφισία έχει αρχίσει να πιάνει και αυτή η κίνηση. Είναι και η Μεσογείων. Κέντρο Πειραιά νομίζω είναι το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή. Και κέντρο Αθήνας. Ψυχραιμία, υπομονή όπου και να πηγαίνετε και Ρέι, σα έχω και David Guetta και Playman Φουρέιρα καινούριο και Σακύρα εννοείται. Αλλά το ξεκίνημα ανήκει δικαιωματικά στο νούμερο 1 όπως το ψηφίσατε χτες εδώ, Mickey Smith.

0: ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
1: Όλοι κάτι ψάχνουμε αυτό το απόγευμα. Εδώ ψάχνει τον πατέρα του, Μίκης Μίτ, παπά ούτε. Εγώ ψάχνω τις επιτυχίες. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια όπως πάντα στο Viber. Εντελώς δωρεάν είναι έτσι κι αλλιώς. Μου στέλνετε μήνυμα στο 6931-952-952 με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για να πάει ψηλά στο σημερινό top 13. Σήμερα βλέπω γενέθλια έχουμε για δύο ηθοποιούς. Την Pamela Anderson που έχει το ρεκόρ σε εξώφυλλα στο Playboy με 14. Κλείνει τα 58 πάντως η Pamela πλέον. Lift Tyler τα 48. Έχουμε και γενέθλια για την αγαπημένη pop star Tate McRae, 22.
2: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
3: 95,2 Athens DJ.

0: Teddy Sims, Stones and Die, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Σε μια παραμυθένια πολιτεία με κάστρο, σύμφωνα με φήμες, μεταμορφώνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Madison Square Garden για το γάμο της Taylor Swift την Παρασκευή. Ελάχιστα έτσι φυσικά που έχουν διαρρεύσει, και αυτό δηλαδή απορώ πως διέρευσαν. Anyway, θα τα μάθουμε όλα μετά την Κυριακή, θα δούμε και τις φωτογραφίες. Περίπου 1 εκατομμύριο έχει κοστίσει το ενίκιο του χώρου για 3 μέρες. Ο λογαριασμός για την ασφάλεια, το security μόνο που χρειάζεται, ανεβαίνει στις $300,000. Ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έχει αγοράσει η Taylor Swift όλη την ποσότητα από λευκούς κρίνους που υπάρχει διαθέσιμη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Έχει τσακίσει όλους τους λευκούς κρίνους. Δεν ξέρω, πάμε για τρελή και ακραία, έτσι, τρελό, ακραία, ακριβό γάμο, όπως καταλαβαίνετε.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Johnson.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
4: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
5: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: All on me, Eric Bridge, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, που θα αφήσουμε την Αθήνα, γιατί θέλουμε να πάμε στη Μαδρίτη, γιατί θέλουμε να δούμε τη Σακύρα. Εκεί σας στέλνει DJ Travel live on tour. Θα τη δείτε από πάρα πολύ κοντά, όλα πληρωμένα από εμάς για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express, τον καλύτερο τρόπο δηλαδή να ταξιδεύεις. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από την travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Για τα πάντα, κυριολεκτικά 500 ευρώ είναι πέρα αρκετά. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Σακύρα, ναι, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και το στέλνετε εντελώς δωρεάν στο Viber 6931-952-952. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Βασικά στην κλήρωση Δευτέρα 20 Ιουλίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Tonight Shows. Τι εποχές και αυτές. Το 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για εσά από τη Ζαρτό. Gold Cream έχει μικροσωματίδια πραγματικό χρυσό, 24 καράτια. Μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων ανάμεσα στα πολλά άλλα που κάνει, αλλά και για απόλυτη καθημερινή φιασπίδα. Γιατί με αυτό τον ήλιο δεν λέει να κυκλοφορείς χωρίς protection. Sun Protection Cream SPF 50+. 5 φίλτρα έχει και τιτάνιο. Και οι δύο κρέμες θα γίνουν δικές σας. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι η Tate McRae, που άλλωστε έχει γενέθλια το κορίτσι.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορούμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
4: Αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε, δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, ξέρουμε.
1: How from here morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί.
3: She knows.
1: We must put classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent
1: now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Ωχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Μόνο επιτυχίες.

Hit My Heart, Benassi Bros, Τρενάκρια. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τα φοβερά δώρα από τη Ζαρτό. Οι δύο απίστευτες κρέμες και Gold Cream 24 καράτια. Και σαν protection SPF 50 θα γίνει δικιά σας. Tate McRae σήμερα το θέμα μας. Ξεκίνησε ως χορεύτρια. Απίστευτες κρέμες και Gold Cream 24 καράτια. Και σαν protection SPF 50 θα γίνει δικιά σας. Tate McRae σήμερα το θέμα μας. Ξεκίνησε ως χορεύτρια από πολύ μικρή ηλικία. Στα 12 της χρόνια μάλιστα έκανε το όνειρό της.

0: τι ζώδιο είναι η Tate McRae, κοριτσιά και αγόρια εκεί έξω? Α είναι καρκινάκι, Β είναι δίδυμάκι ή Γ είναι λιονταράκι? Καρκίνος, δίδυμος ή λιοντάρι, τι από τα τρία είναι η Tate McRae? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber 6931-952-952 για να βγούμε στον αέρα και να κερδίσετε.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Let me be, let me be. Second voice, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για την Αθήνα που ζεσταίνεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι λέει και η χαρά. Χαρά, καλό απόγευμα.
1: Ζεσταινόμαστε πολύ, ναι. Καλό απόγευμα τώρα.
0: Καλό απόγευμα, καλό μήνα. Μπήκαμε στο μήνα.
1: Καλό μήνα, εντάξει. Καλό μήνα.
0: Ναι, εντάξει. Ιούλη, πώς την παλέψαμε σήμερα?
1: Σήμερα ζέστη, air condition και περιμένουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, τι άλλο να κάνουμε. Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε να κάνουμε κανένα μπάνιο μέχρι να έρθει η ώρα, τέλος πάντων, να πάμε τίποτα διακοπές προκοπής, γιατί εδώ δεν.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Δεν παλεύετε με τίποτα στην Αθήνα.
1: Δεν γίνεται άλλο, πραγματικά.
0: Χαρά μου. Kate McRae. Είναι καρκινάκι, διδυμάκι, λιονταράκι.
1: Είναι καρκινάκι, όπως κι εγώ.
0: Ευαίσθητη, ταλαντούχη, ερωτική. Το καλύτερο ζώδιο είμαστε.
1: Έτσι, πέστα.
0: Το Σάββατο έχω γενέθλια.
1: Ω, χρόνια σου πολλά.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ο Πανδά. Πληροφορίες ο πανδά.gr.
14: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
18: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
19: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για δίψα.
18: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
4: Okay. Το κέντρο λοιπόν της εβδομάδας και πρώτη του μήνα σήμερα. Καλό μήνα, καλό απόγευμα σε όσους είστε τώρα στο δρόμο και με ακούτε. Αλέξανδρος, βλέπω Δέσποινα, Αργυρό, Γιώτα, Βασίλης, Πάρης, Ιωάννα, Μαριλίζα, την Ευαντζελίνα που δεν στέλνεται αλλά έχει χαλάσει το τερκοντήσιον. Καλό απόγευμα Σόφη, Ιπποκράτη, Μαρίνα, Φανή, Δημήτρη, τη φίλη μου την Έλλη. Όλους που και σήμερα ψηφίζετε εδώ για το Top 13 μας, συνεχίστε να ψηφίζετε στο Viber στο 69-31-952-952. Δωρεάν είναι, τσάμπα τελείως. Μπορείτε να ψηφίσετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για αύριο Πέμπτη. Πολύ σεξι λαβ σήμερα έχουμε στο
0: νούμερο 13.

Happy, sorry, παπί. Τόμπι και Μπέγκι G σήμερα στο νούμερο 12. Αγαπώ πάρα πολύ Μπέγκι G. Φυσικά έχει το τραγούδι αυτό σάμπλ μια παλιά επιτυχία της δεκαετίας του 80, το La Colegiala. Μεγάλη ιστορία αυτό το σάμπλ. Το έχει χρησιμοποιήσει μέχρι και Τζένιφερ Λόπεζ ανάμεσα σε άλλους. 29χρονη Λατίνα Star, Μπέγκι G. Λοιπόν, την όλη φανατική ποδοσφαιρόφιλη. Λογικό άλλωστε, αφού εδώ και χρόνια είναι σε σχέση με ποδοσφαιριστή. Όλη μέρα λέει είναι με το κινητό στο χέρι να παρακολουθεί το παγκόσμιο κύπελο. Είναι και ιδιοκτήτρια η ίδια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, Angel City FC λέγονται, και έχουν έδρα το Los Angeles. Νούμερο 11.

0: Μέλες πλέον γκρουπ, αφού η Μανώνη Ελβετίδα δεν αποχώρησε ακριβώς βέβαια, απλά πήρε έτσι λίγο απόσταση από τις Κατσάι για ένα διάστημα. Φήμες κυκλοφόρησαν ότι το πρόβλημα είχε και ρατσιστικές προεκτάσεις, αφού η Μάνων είναι το μόνο μέλος του γκρουπ που είναι μαύρη. Τα υπόλοιπα κορίτσια συνέντευξή τους πάντως το αρνούνται, φυσικά. Έχουμε μόνο αγάπη, λένε μεταξύ μας. Από τη γέννησή του, αυτό το γκρουπ είναι όσο πιο συμπεριληπτικό γίνεται.
1: Νούμερο 8.

0: Ordinary, ένα ταξιδάκι τώρα είναι ότι πρέπει. Ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου. Η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Τώρα με απευθείας πτήσεις στις Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις έτσι από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή, φοβερό φαγητό θα έλεγα. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα, απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Θα σας πω ότι είμαι έτοιμος να κλείσω, πράγματι. Okay. Από το νούμερο 13 σήμερα, Michelle DeLuce, Sexy Love, 12, Topic, Baggy G, Sorry Papi, 11, Hugel, Jamaican Bam Bam, Tyler Chanel στο 10, 9, Κάτσα Γκαμπριέλα, Tame Impala και Genie, Dracula στο 8, 7, μου ψηφίσατε Kero, Turn the Lights Off και Alex Warren, Ordinary, λίγο πριν στο νούμερο 6, βγαίνω από το Top 13. Πάμε μια βόλτα μέχρι το TikTok βασικά. Άλλο ένα TikTok viral.
1: 95,2 Athens DJ TikTok.

0: viral. Τα μαύρα χρόνια της καραντίνας που ήμασταν μαντρωμένοι στα σπίτια μας. Οι Αυστραλοί Σάους λοιπόν έκαναν ένα super viral. Τα ακούσαμε την προηγούμενη ώρα παρεπτόντως, το Love Tonight. Από εκείνη τη στιγμή το μέχρι τότε έτσι άγνωστο ντουέτο παραγωγής έγινε διάσημο. Αργότερα είχαν και άλλα έτσι μικρότερα hits. Φυσικά έκαναν παγκόσμια περιοδία σε κλαμπ, σε festival σε όλο τον πλανήτη. Συνεργασίες με Jason Derulo, με David Guetta. Είναι από τα αγαπημένα συγκροτήματα του David Guetta. Τους ανακάλυψε κιόλας σε κάποια φάση. Anyway, ο Ed στο μεταξύ παντρεύτηκε την καλή του. Ο Jack έγινε μπαμπά. Α, και φυσικά αποφάσισαν για να βγάλουν καινούργιο τραγούδι που ήδη είναι αυτό που ακούσαμε, TikTok viral.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Όλα καλά?
4: Τι έγινε, ξύπνησες?
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποια είστε?
5: Η Αναστασία.
2: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
6: 12.
2: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
5: 21.
2: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Η
5: Τετάρτη και η Πέμπτη.
4: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
2: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
5: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.com. globalpayments.com.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Τι παίζει εκεί?
11: Δωροστροφό τη Novibet.
6: Δωροτροχό.
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Summer Bliss. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort. Powered by 3 Cents.
25: Athens DJ. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13
26: Athens DJ.
25: Νούμερο 5.

0: επιτυχία και αυτή. Πολύ ψηλά σήμερα, Άργη, Όμνια, Άρια στο νούμερο 4, ίσως η μεγαλύτερη melodic techno επιτυχία, αν όχι όλων των εποχών, σίγουρα των τελευταίων πολλών ετών. Από την πρώτη στιγμή, τα φωνητικά αυτού του τραγουδιού έχουν γίνει έτσι ένα θέμα συζήτησης, αφού κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, ο ίδιος ο Άργη δεν θέλησε ποτέ να διευκρινίσει. Τελικά η θεωρία που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι πως πρόκειται για μια βουλγάρικη χοροδία και όχι λατινικά όπως νομίζαμε οι περισσότεροι, και προέρχεται μάλιστα από ένα library online, από μια βιβλιοθήκη δηλαδή φωνητικών, όπου πολλοί DJs βρίσκουν φωνητικά όταν τους χρειάζονται.
1: Νούμερο 3.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λέγονταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει,
1: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
7: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
7: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Διψά για.
8: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
12: Τα Λερόι Μερλίν.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε!
15: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μα

0: μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Athens Stage. Número 2.

0: Και στο κέντρο της εβδομάδας, Πάρο Στέλλα, Black Lily στο 5. 4. Ψήφισατε Άργη, Όμνια, Άρια, Νταμιάνο Ντέιβιντ, Next Summer στο νούμερο 3. Και είναι Καλιέντε στο Αμόρ στο νούμερο 2. Έρχεται η Λιανά μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα δικά σας τραγούδια, Viber on the go, όπως θα ζητάτε εσείς από το Viber, βέβαια. Γι' αυτό το λέμε και άλλωστε Viber on the go. Σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1 στην κορυφή, Upside Down.
1: Νούμερο 1.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης, 1η Ιουλίου, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Κάνει πολύ ζέστη, είναι αλήθεια. Καλό μήνα σε όλους. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the Go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Φυσικά στο Viber, στο 69-31-952-952. Έχει πάρα πολύ κίνηση ακόμα εκεί έξω. Θα σας πω σε λίγο τι γίνεται. Θα σας πω ότι έχω να σας δώσω προσκλήσεις για το θέατρο. Μεταξύ άλλων, θα σας πω ότι έχει γενέθλια η Tate McRae. Σήμερα να διαλέξετε ένα τραγούδι να ακούσουμε. Είμαι εδώ για να ακούω τη φωνή σας.
6: Τι θα έλεγες να ακούσουμε Bad Dreams, Teddy Swims? Καλησπέρα από όλους μας. Φιλάκια.
5: Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν, αφού το θέλετε. Και άλλα έχω για εσάς. Θα σας πω και πώς θα δείτε Σακύρα live. Μείνετε μαζί μου.

0: need any money, girl, because love is for free. Ναι, τα καλύτερα πράγματα είναι δωρεάν. Είναι αλήθεια αυτό. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, καινούριο κομμάτι από ένα μεγάλο ταλέντο από την Ariana Grande. Στην ουσία δεν μιλάει μόνο για τα ερωτικά της, σε δεύτερη ανάγνωση μιλάει και για τη διασημότητα, γιατί μπορεί να λέγονται θαυμαστές, αλλά μπορούν να σε πληγώσουν. Έχει πολλές ερμηνείες αυτό το τραγούδι, όπως και να έχει, αρέσει πολύ.
1: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Σοφία, αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο και θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ το Hey That I Made You Love You της Ariana Grande. Φιλιά!
0: And I didn't even try.

Νουέβα γεια, όλα Bad Bunny. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα από όπου και αν με ακούτε σήμερα. Και πάλι καλό μήνα. Καλό μήνα μου λέει και η Μαρία. Η Σοφία μου λέει ότι ακούει για να ακούσει το τραγούδι της. Ο Βασίλης μου λέει σας ακούμε 26 χρόνια. Δυνατά, ξέχασα κανέναν. Έχω πολλούς ακόμα για να παίξω τα τραγούδια που μου ζητάτε. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, life is simple πρώτα απ' όλα. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Move Your Body, αν δεν σ' αρέσει κάτι, άλλαξέ το. Κάνε κάτι για τη ζέστη. Για παράδειγμα, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά αυτή τη στιγμή. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, οι VIP. Δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές. Inventor, η Daily Choice 84 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και της αφιερώνει τσαχπίνικο, Bruno Mars υπέροχο. I just might.

0: Nothing Else I'd Rather Do. Playman, Naked, Remix Μιχάλης Τσοσόπουλος. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μ' αρέσει πολύ ο τίτλος. Boing Boing, πρέπει να ομολογήσω. Η κωμωδία του Γάλλου Μαρκ Καμολετή, που μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο, είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Τώρα εδώ είναι πετάει, πετάει. Στο θερινό θέατρο Αλέα, η σπαρταριστή κωμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκες Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιου Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη. Θα δείτε Θανάση Βυσκαδουράκη, Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολά, μεταξύ άλλων. Η προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω όμως 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι για αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μηνύματα λοιπόν για να μπείτε στην κλήρωση στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε θέατρο, θα χρειαστώ οπωσδήποτε το όνομα τεπώνυμό σας. Μόνο οι τυχεροί παίρνουν απαντητικό στο Viber. Οι 5 τυχεροί δηλαδή.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Μαριέτα και θα ήθελα να ακούσω το Means I Care της Tate McRae.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στην Tate.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
12: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Radio
13: DJ. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο, με λόγια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, την εμπειρία Inventor, γιατί κάνει και ζέστη, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι, η Λίλα 32 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και τις αφιερώνει αυτό εδώ, που είναι viral και μας αρέσει πολύ. Μιλκή και David Guetta, Just the way you are. And you go.

0: I cried for you too. The Weeknd εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θέλουμε να δείτε τη Σακύρα live στη Μαδρίτη. Superstar Σακύρα, όλα τα έξοδα πληρωμένα για εσάς. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 69 31 952 952. Μου γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει σχετικά σύντομα, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Η τυχερή αναχωρείται Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστρέφεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, οκ?
1: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Νικολένια και θέλω τον Die Die από τη Σακύρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εκεί τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
3: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
3: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
2: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε εμάς. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
14: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Guest DJ Κώστας Ζήκος. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι. Acro Beach House, Βάρκιζα Resort. Powered by 3 Cents.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης, 1η Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Έτσι ξεκινάει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Φυσικά στο Viber στο 69 31 952 952. Για άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας. Σας είπα όλα αυτά και δεν είπα αυτό που ήθελα αρκετά, ότι και αύριο θα κάνει πολύ ζέστη. Αύριο 5η με θερμόμετρο στην Αθήνα από 24 μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου.
6: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Σοφία. Αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο και θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ το Hey That I Made You Love You της Ariana Grande. Φιλιά!
0: Viber on the go!

0: Χαμπίμπι Ζενάντο, όπως το λέει η Ζέινα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εντάξει, πέτυχε, βγήκε πάρα πολύ καλή. Η Miley Cyrus απέκτησε δική της Barbie, συλλεκτική κούκλα. Δεν θέλω καν να κοιτάξω την τιμή. Barbie Signature Miley Cyrus Doll. Μπείτε στο adj.gr να την δείτε και αν θέλετε να μου ζητήσετε και Miley. Πρώτα όμως έχουμε γενέθλια.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη Ιλιάνα. Μια που ήταν τα γενέθλιά μου πρόσφατα, θα ήθελα να μου αφιερώσω ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και είναι η Οφίλια. Το αφιερώνω όμως και σε όλους εσάς και ιδιαίτερα σε σένα. Πολλά πολλά φιλάκια σε σένα.
0: Μπορείτε όποτε θέλετε να αφιερώσετε στον εαυτό σας και πολύ καλά θα κάνετε. Χρόνια πολλά, Μαρία.

Again and again, don't stop. Let me be, let me. Πόσο καλοκαίρι, στα αλήθεια, είναι αυτό το κομμάτι. Μου ζητάτε κάτι άλλο να ακούσετε όμως. Λοιπόν, τα κορίτσια επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιες παγκοσμίως. Ήταν σε τηλεοπτικό reality επιβίωσης, διεθνές γυναικείο συγκρότημα. Τα κορίτσια είναι από τις Φιλιππίνες, άλλες με καταγωγή από την Ινδία, τη Βενεζουέλα, τη Νότια Κορέα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική τους. Και ειδικά εδώ το κομμάτι που έχει ζητήσει ο Γιώργος και η αδερφή του η Βασιλική. Μας ακούν αυτή τη στιγμή, είναι στον δρόμο και γυρνάνε από παραλία. Θα ήθελα πολύ να ρωτήσω από ποια παραλία και αν ήταν ωραία, αλλά πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τώρα.

Falling in and out of love εδώ στον 95,2 Athens DJ. Το τραγούδι έπαιξε γιατί το ζήτησε η Νικόλ και ζήτησε να το αφιερώσει στο θαυματάκι της. Καλησπέρα από όποιον με ακούτε σήμερα το βράδυ. Είμαι η Ιλιάνα. Την εμπειρία Inventor τώρα την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Pete25 για παράδειγμα που αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει Hendrix Golden.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα σε κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: υπάρχει
2: ναι.
1: Και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό το ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνει μέσα και τον βλέπει να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
6: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Nothing like the first time we met. Αλήθεια, ο Νταμιάνος σας άρεσε πιο πολύ ως αρχηγός των Måneskin ή solo? Νομίζω ότι όταν είναι κάποιος τόσο ταλαντούχος, ωραίος καλλιτέχνης, είναι καλός ό,τι και να κάνει. Αλλά εγώ έχω ταυτιστεί περισσότερο με στίχους και τραγούδια από το δικό του, το solo, το άλμπουμ. Πάμε όμως σε κάποιον άλλον που ήταν εδώ, έπαιξε live για εμάς την προηγούμενη Παρασκευή στο Θέατρο Βράχων.
1: Καλησπέρα, γλυκιά μας Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσει το τραγούδι Moving the Sun από Hugel. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.

0: σαν.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah! 95,2 Athens DJ.
3: Don't need nobody, just need your body.
2: 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι, ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πει συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
5: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
6: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
7: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
6: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
5: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε εμάς. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
0: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Radio
4: DJ. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
9: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
0: 95,2 Athens DJ.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά?
8: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είσαι στέρημοι! Ξεκινάμε το tour!
1: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: 95,2 Athens DJ.

Καλησπέρα, Ηλιάνα μου, είμαι η Ξένια και θα ήθελα να ακούσουμε Παπαούτε. Καλή συνέχεια σε όλους.

Θα ήθελα να ακούσω το Life is Simple Move Your Body από Maes και Marsha Jefferson για να κουνηθούμε λίγο. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Τι?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις. Να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πόσο σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέφτεσαι αυτά. Επίσης, την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω δε που θα πεις και τον Δεσπότη Παναγιώτη. Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις, άνδρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είπα στα οτύχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι... θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Nueva York.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πάτς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
1: Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε, παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα. Τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει υποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: And then it's so, and then it's so,

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άντρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου, κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Μουσική κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Tyler, live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: This is a new life, a new way, a new possibility.